0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: σου, Δήμαρχε! Κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης!
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα!
2: Έτσι, μπράβο.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

103,7 δεύτερο πρόγραμμα. Δεύτερο πρόγραμμα.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Uno, dos.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπου Τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ομορφιά είναι που ξανασυναντιόμαστε στην εβδομάδα που φέρνει το 15 Αύγουστο στη ζωή μας. Μεσιάζει και ο Αύγουστος σιγά σιγά. 10 δείχνει το ημερολόγιο. 10 Αυγούστου φτάσαμε στο μαγικό αριθμό 222. 222η ημέρα της χρονιάς. Έχουν μείνει 143 για το 2026. Να φύγει, να πάει καλιά του και αυτό. Χαίρετε και καλημέρα και καλώς βρισκόμαστε. 6 λεπτάκια μετά τις 8, ζωντανή εκπομπή. Πάω εδώ, χαμός. Όλα ζωντανά. Καλώς βρεθήκαμε. Μόλις ξεκινάει η Βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Είναι η εβδομάδα που οι μεγάλες πόλεις θα είναι πιο άδειες από ποτέ. Είναι η εβδομάδα που γίνεται είδηση. Πω, πω, έχουν αδειάσει τα μεγάλα αστικά κέντρα, έχει φύγει ο κόσμος. Ναι, δεν το ξέρουμε. Κάθε χρόνο αυτό το πράγμα γίνεται. Τέλος πάντων, είναι η εβδομάδα με τα πολλά πανηγύρια. Ο χαμός με τα πανηγύρια, χαμός με, με τις μουσικές τις ζωντανές. Δεν μου αρέσει που μπαίνουν playlist στα πανηγύρια. Δεν υπάρχουν μουσικοί, δεν υπάρχουν τραγουδιστές, παίζει DJ στα πανηγύρια. Δεν είναι πανηγύρια αυτό, είναι πανηγύρους, είναι άλλη κατάσταση. Λοιπόν, γκρίνιες πρωινές στη Βόλτα. Στο δεύτερο πρόγραμμα είναι ο Νίκος Ιπλάκης στον ήχο, Μαργαρίτα Μεντιλινέου στις γκρίνιες και στις κουβέντες του αέρα. Θα είμαστε παρέα, θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 10 ακριβώς. Για να μιλάμε 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Για να στείλετε το ωραίο σας το μήνυμα μέσω Viber που ήδη γίνεται χαμούλης. Το ξέρετε και αν δεν το ξέρετε, παραλείπτει στο δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και έρχεται το μηνυματάκι ωραία εδώ. Δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Μου λέτε για την καλή Παναγιά, μου γράφετε για τα πανηγύρια. Έχουμε και τις ελληνικές ομάδες που παίζουν στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Ελπίζω να μην είμαστε για τα πανηγύρια. Ελπίζω κάτι καλύτερο να κάνουμε από αυτό που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα και οι τρεις ομάδες που αγωνιστήκαμε. Έχει και Super Cup την Τετάρτη, 12 του μηνός. iCoffee. Έχει δηλαδή λίγο αθλητικά να ξεχαστούμε κάπως, ας πούμε. Ναι. Κάπως, ας πούμε, κάπως, ναι. Ωραία ελληνικά πρωί-πρωί.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Είδατε τα παιδιά της Εθνικής Τύβου των 20 ετών, είδατε τις συμμετοχές στο Παγκόσμιο και στο Όρεγκον, είδατε τα τρία μετάλλια, τα τρία κορίτσια. Η Εύελη Μητροπούλου στο Μήκος, η Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 πήραν τα δύο ασημένια μετάλλια και το φανταστικό χάλκινο της Ελένης Γιακοβάκη. Θυμάστε πάλι τον Περικλή Γιακοβάκη, αυτή είναι η κόρη του, η Ελένη Γιακοβάκη, στα 400 μέτρα με εμπόδια και πολλά πανελλήνια ρεκόρ. Το δικό της ήταν 55-99 και η Δανάη Μπακογιάννη έκανε πάρα πολλά πανελλήνια ρεκόρ. Πολύ ωραίες επιδόσεις και καταπληκτικές εμφανίσεις από τα 10 παιδιά που εκπροσώπησαν τη χώρα σε αυτό το παγκόσμιο των 20 ετών. Σημειώνω ότι στον αγώνα της η Ιακουβάκη ήταν η μικρότερη, είναι κάτω από 18 αυτό το κορίτσι και έχουμε να βλέπουμε πολλά από αυτό. Και επειδή είμαι και στον χώρο του αθλητισμού, μου στείλει ο Διονύσης μια πολύ ωραία είδηση με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Σήμερα το πρωί στις 9, από τις 9 και μετά, ξεκινάει ένας οργανωμένος καθαρισμός στα μάρμαρα του Παναθηναϊκού Σταδίου. Πρώτη φορά γίνεται αυτό μετά από 120 χρόνια. Επικεφαλής επόπτης του εγχειρήματος ο Μανώλης Κορές, ο αρχιτέκτονας, ο επίσημος σύμβουλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Διαπιστευμένοι συντηρητές του Υπουργείου Πολιτισμού θα βοηθήσουν, θα παρέχουν την απαραίτητη καθοδήγηση. Θα γίνουν εξειδικευμένες τεχνικές συντήρησεις.

Επίσης, προφανώς με προτεραιότητα την ασφάλεια και τη διατήρηση του πεντελικού μαρμάρου. Ο σκοπός είναι να απομακρυνθούν ό,τι αλλοιώσεις έχουν δημιουργηθεί στις επιφάνειες των μαρμάρων. Δεν ανεβαίνουμε με τα κούνια εκεί, έτσι. Και στο Ερώδιο τα κόψαμε τα κούνια. Αυτό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Βρήκα μερικά τραγούδια που ξεκίνησαν απ' έξω τη ζωή τους, την καριέρα τους, το πέταγμά τους.
1: Ζήσαμε τόσες στιγμές
0: και τα φέραμε κι εμείς εδώ.
1: Δεν θα σβήσουν ποτέ.
0: Αυτή είναι η Άνω Βύση, παιδιά.

26 Σεπτεμβρίου είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο η αναβίση. Νομίζω ότι αν το έλεγε σήμερα θα το έλεγε διαφορετικά αυτό το ξέρω. Θα έρθει ξανά με τα λόγια τα ελληνικά του Γιώργου Κανελόπουλου. I am a woman in love. Barbara Streisand και η αναβίση που το έφερε στα δικά μας. Λοιπόν, καλημέρες. Στο Αλικό της Νάξου, Κομωτινή Σαντορίνη, Καλαμπάκα, Γαβρός. Καλημέρα στο Λασίθι, στη Σφάκα, στους Γαγαλιάνους και την Καλαμάτα, στην Κότα Κύθυρα, στο Πολυκάρπη της Πέλλας, στο Πόζαρ, στη Θεσσαλονίκη την πόλη και στο αεροδρόμιο. Καλημέρα στα Τρίκαλα και το Λιόπρασο. Καλημέρα σε παράκυλα, Άγρα και πόλη της Μυτιλίνης. Λουτράκι, Λιβαδιά, Άμφισα, Αρκίτσα, Ζήτσα, Γιάννενα, Έγινα, Καλαμαριά, Κεφαλονιά. Νεοχωράκι, Άρτα, Σάμος, Μανολάτες, Κέρκυρα, Ιός, Πάτρα, Άγιος Βασίλειος. Έχω χάσει, έχω ξεχάσει Λασίθι, έχω ξεχάσει Πόζαρ, Πέραμα, Πάτρα, Θήβα, Σύρος, Κύρος, Τζιά, Πτολεμαϊδα, Καμάρι Κορινθίας, Πύλος, Μύκονος, Πύργος. Καλημέρα στην Αθήνα και τις γειτονιές της, από το Φάληρο το παλιό και το νέο μέχρι το Βύρονα, Πειραιάς, Βούλα, Φωκίνος Νέγρη, Ηλίσια, Ζωγράφ, Πατήσια και Σαριανή, Ημιτός, που είμαστε στα ξένα που τα φέραμε και τα κάναμε δικά μας και τα αγκαλιάσαμε και τα τραγουδήσαμε και τα συνεχίζουμε και τα τραγουδάμε. Το φοβερό και τρομερό Αμπράθαμε του Χούλιο Ιγκλέσιας με τον Γιάννη Πουλόπουλο και τα λόγια τα ελληνικά του Πυθαγόρα.

Εγώ είμαι σε mood Barbara Streisand και Julio Iglesias και έρχεται ένα 112 λίγο μετά τις 8 να θυμίσει ότι η μέρα λόγω των αέριδων, λόγω των ανέμων των πολύ ισχυρών είναι μια από αυτές τις πολύ επικίνδυνες. Έχουμε αυτή τη στιγμή στον Κουβαρά Αττικής και χτες έγινε το ίδιο και τώρα. Φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός, κοντά σε οικισμό. Έχει χύσει το 112, ενημέρωσε τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε και υποτίθεται ότι αυτή η μέρα είναι από τις πιο δύσκολες, όχι μόνο για την Αττική, όχι μόνο για την Εύβοια, όχι μόνο για την Πελοπόννησο, αλλά και για τις Κυκλάδες. Red Code, αυτή είναι η κατάσταση κινητοποίησης, την οποία έχει ορίσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Η σκέψη μου είναι στην Ηλία. Εχθές κάει και ένα δάσος το οποίο είχε αναγεννηθεί και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι. Έτσι, σήμερα το πρωί άκουγα στα δελτία, έχουν μείνει κάποιες μικρές εστίες, αλλά ένα δάσος που ήταν σε διαδικασία αναγέννησης κάηκε. Θέλει 15, 18, 20 χρόνια ένα δάσος να ξαναγεννηθεί. Και αν μέσα σε αυτά τα χρόνια ξαναμπεί φωτιά, δύσκολα ζει μια δεύτερη ζωή.

Από τη Γαλλία έρχεται αυτό. Είναι η διασκευή του Mon Coeur pour te garder, δηλαδή η καρδιά μου να σε φυλάει, να σε προσέχει. Έβαλε τα λόγια τα ελληνικά ο Πυθαγόρας και το τραγούδισε ο Γιάννης Πάρης το 78, το 78, που είμαστε άλλο ένα ακόμα. Περάσαμε τρία, να έρθει και ένα τέταρτο, να κλείσει ένας άλλου τύπου κύκλος. Ένα τραγούδι που και αυτό άρχισε να κάνει την βόλτα του απ' έξω. Και ήρθε εδώ στην Ελλάδα και το είπε η Αλέκα Κανελίδου και έγινε αυτό.

0: Αγγλικός τίτλος είναι Making Up Again.
1: Κάποια στιγμή θα το δεις.
0: Το τραγούδισε η Goldie.
1: Όταν κι εσύ βαρεθείς, θα αναρωτιέσαι πώς θα έρθει.
0: Τα ελληνικά λόγια είναι του φοβερού Γιάννη Καλαμίτση.

Όχι για ευαίσθητο, για ανέσθητο άνθρωπο. Τραγούδος ο Φάνης Μεζίνης πριν για μωρό μου, ευαίσθητο παιδί μου ανέσθητο και τα ευαίσθητο. Έλα, άντε, έχω νευριάσει, γι' αυτό έχω χάσει λίγο τα λόγια μου τώρα. Διάβαζα τις προηγούμενες μέρες για έναν 66χρονο που συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.687 ευρώ. Και λέω τώρα, κάποιος κοροϊδεύει, έτσι. Έβαλε φωτιά, προκάλεσε πυρκαγιά και του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.687 ευρώ. Το οποίο είναι, τι να πω, εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή, τι παράδειγμα δίνεις. Έχω και το άλλο, στη Μήλο, το Σαρακίνικο. Το ελικόπτερο που πήγε και προσγειώθηκε για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του, γιατί δεν μπορούσαν να περπατήσουν, να πάρουν ένα βαρκάκι να κάνουν λίγο. Ένα ωραίο κόκκινο ελικόπτερο, μέρα μεσημέρι με πολύ κόσμο στο Σαρακίνικο, προσγειώθηκε σε μια από τις πιο διάσημες παραλίες της Μήλου. Καταγράφηκε το σκηνικό από όλους τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν εκεί και ήταν σαν, το επιστημονική φαντασία είναι λίγο, σαν ταινία του παραλόγου είναι λίγο. Ανακρίθηκε. Ζητήθηκαν, πώς το λένε, οι ευθύνες από το Υπουργείο, στον Δήμο, στο Λιμενικό, στο... Ο άνθρωπος που έχει το ελικόπτερο ήταν ο ιδιοκτήτης, έτσι. Και επειδή γούσταρε, πήγε στο Σαρακίνικο, προσγειώθηκε. Βγήκαν οι άνθρωποι από μέσα, κάνανε τις βουτιές τους, ξαναμπήκαν στο ελικόπτερο και φύγανε. Εδώ τώρα τι πρόστιμο θα μπει. Θέλετε να μου πείτε. Εδώ τώρα τι θα γίνει. Γκρινιάζω πρωί-πρωί.

Τώρα μιλάγαμε με τον Νίκο εδώ και μου είπε μια λέξη που είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει όταν, ας πούμε, ο Ελληνάρας πάει και παρακάρει το ελικόπτερό του εκεί στην φανταστική παραλία στη Μήλο, ή όταν ο άλλος ανεβάζει το τζιπ του πάνω στις Αμοθήνες, έτσι για να βρέχεται το τζιπ από το κύμα, όταν ο άλλος φτιάχνει πισίνες τεράστιες την περίοδο αυτή που έχουμε πάρα πολύ λίγο νερό. Μου είπε ο Νίκος τη λέξη ματαιοδοξία και λέω, ρε παιδί μου, αυτή είναι η λέξη. Αυτή η ανάγκη του ανθρώπου να δείχνει έτσι σπουδαίος, να δείχνει ωραίος, να δείχνει πλούσιος, να τον βλέπει ο κόσμος, να τον προσέχει, να κάνει εντύπωση. Δεν μας νοιάζει αν κάνει αρνητική εντύπωση. Εντύπωση να κάνει, αυτό είναι το πρόβλημα. Καταπληκτική ελληνική λέξη αυτή η λέξη, ματαιοδοξία. Τέλος πρώτης ώρας Βολτάς. Έχουμε άλλη μια μπροστά μας, στο δεύτερο πρόγραμμα, στην Ελληνική Ραδιοφωνία.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν την ψυχή μου να πετάξει.

Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, 4 λεπτάκια μετά τις 9, δεύτερο πρόγραμμα, Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Νίκος Σιπλάκης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10, η βόλτα μας έχει ξεκινήσει από τις 8 το πρωί, έχουμε χρόνο πολύ μπροστά μας και επικοινωνία μπόλικη εξελίσσεται μέσα σε αυτή την μία ώρα και λίγο που είμαστε παρέα. Να φύγουν οι καλημέρες ανταποδίδωση σε Ικαρία και Ξυλόσυρτη, σε Λίμνο και Ανεμόησα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής, στη Ρόδο, την Καστοριά, τα Κρέστενα, τη Γενέβη, την Κάρπαθο, τη Μεσίνη και την Ανάληψη, το Βερολίνο, την Έδεσα, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα, τη Φολέγα, τα Νοτακαμένα Βούρλα, τα Γιάννενα, την Ζίτσα, την Κο, τη Λάρισα, την Γενέβη, την Ίω, τη Βόρεια Εύβοια και τον Αγιό Καμπο. Χαίρετε στη Θήβα, την Αλόνισο, την περιοχή του Σαφέτε, την περιοχή Νιάου, εκεί στις Μιλιές, τον Νότιο Πύλιο. Καλημέρα σε Δίστομο, Άργος, Οριστικό, Βρετάνη και Κεφαλονιά που ενώνονται, Άργος και Κοπενχάγη που επίσης ενώνονται. Γεια σου, Αθήνα, με τις γειτονιές σου. Μαρούσι, Άλυμος, Χαϊδάρι, Χολαργός, Περιστέρη και Φυσιά. Κουκάκι, δεν βγάζω και τα γράμματα μου. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, 2, 10, 60, 13, 168 και 169 τρόπος να μιλάμε στο τηλέφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα.

Λοιπόν, πάμε λίγο από την αρχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Αθήνα έχει 30 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει 36 το θερμόμετρο. Τώρα που μιλάμε, έχουμε 27 στη Θεσσαλονίκη, 26 στη Μύκονο, 23 στα Γιάννενα, 28 σε Λάρισα, Ηράκλειο, 30 έχει το θερμόμετρο, δείχνει το θερμόμετρο στην Κόρινθο, 26 στην Καβάλα, το αυτό και στην Καλαμάτα, 31 δείχνει το θερμόμετρο στη Χαλκίδα, μέχρι 39 θα δείξει σε ορισμένες περιοχές. Έβλεπα τις επόμενες μέρες τον καιρό, από την Πέμπτη αρχίζουν οι βοριάδες, που σημαίνει από την Παρασκευή, από το Σάββατο αρχίζει να κατεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, όχι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, λίγο πιο χαμηλά. Καλοκαίρι θα μου πεις. Σωστά, θα σου απαντήσω. Πιάσαμε τα βαλσάκια τώρα.

προηγούμενου του Άλκη Αλκαίου και του Δημήτρη Καρά είχε αρχικό τίτλο «Το βάλς των χαμένων ονείρων». Έφυγε ο επιθετικός προσδιορισμός, έμειναν τα όνειρα, γιατί υπήρχε το original, υπήρχε το αυθεντικό, υπήρχε αυτό που ξέραμε από το χαμόγελο της Τζοκόντας, από το βάλς των χαμένων ονείρων. Και από εκεί και μετά υπάρχει και ένα άλλο βάλς που έχει να κάνει με χαμένα. Χαμένα μετά. Υπάρχει. Και πάνε πολύ ωραία το ένα δίπλα στο άλλο. Η μουσική είναι του Στάθη Δράκου που τραγουδάει με τη Δήμητρα Γαλάνη, τα λόγια είναι του Νίκου Μωραϊτη.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Έτσι, να ανάβουν λίγο τα αίματα, έτσι.

Για να δούμε τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site, να δούμε τι υπάρχει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Προφανώς δεν πρόλαβαν τα πρωτοσέλιδα. Αυτό που συμβαίνει από τις 8 το πρωί, το μήνυμα από το 112 για εκένωση του Αγίου Στυλιανού. Εκεί έχουμε φωτιά στον Κουβαρά. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις ακριβώς επειδή υπάρχει και πάρα πολύ δυνατός αέρας. Έχουν σηκωθεί 6 εναέρια μέσα. Όπως και να έχει, η Αττική βρίσκεται, είναι μια από τις περιοχές στις οποίες υπάρχει αυτό το Red Code, που είναι η κατάσταση πλήρους κινητοποίησης που προβλέπεται στις περιοχές που προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σήμερα Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Στερεά, νησιά του Αιγαίου και Αχαΐα κυρίως. Τι άλλο παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site? Ο Ντόναλντ Τραμπ που κατεβάζει λίγο τους τόνους σε ό,τι έχει να κάνει με το Ιράν. Επιλέγει, λέει, προς το παρόν την οικονομική πίεση αντί για νέα στρατιωτική επιχείρηση. Δεν υπάρχει καμία λογική, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Τι άλλο έχουμε? Α, αυτό που σας έλεγα και στην πρώτη ώρα της βόλτας. Έχουμε την εισαγγελική παρέμβαση για το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο, το πανέμορφο, ωραίο, κόκκινο ελικόπτερο που προσγειώθηκε σαν να μην συμβαίνει τίποτα στη διάσημη παραλία, και οι εικόνες από αυτή την προσγείωση στα βίντεο έχουν προκαλέσει σάλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών, ο εισαγγελέας Ήρου που έχει δώσει, δεν βρίσκεται αυτό στο μικροσκόπιο, βάζει στο μικροσκόπιο όσους άφησαν να συμβεί αυτό το πράγμα. Η αρχή πολιτικής προστασίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, αν τηρήθηκαν οι κανόνες πτήσης κτλ. Η νέα σελίδα για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου με αυτό το την γαλλική επένδυση στην ηλεκτρική διασύνδεση της χώρας μας με την Κύπρο. Έχουμε το φεβιό, το τελευταίο ταξίδι του Νίκου Καλογερόπουλου στα 74 του. Τι να θυμηθείς τώρα, το ρεμπέτικο να θυμηθείς, τη λουφάκι παραλλαγή το πλού στα 74 του. Τι να θυμηθείς τώρα, το ρεμπέτικο να θυμηθείς, τη λουφάκι παραλλαγή, το μάθημα

Δει αν έχετε μάθει γι' αυτόν, αν έχετε πάει από εκεί. Το λέγε τρενοτεχνείο. Αφιέρωσε ένα κομμάτι μεγάλο των τελευταίων χρόνων της ζωής του σε αυτό το χώρο, στην Κυπαρισία. Καλό του ταξίδι.

Περί μοίρας ο λόγος. Αν βγούμε εκτός συνόρων, οπωσδήποτε θα κάνουμε μία στάση στην Ινδία. Ο τίτλος της είδησης λέει «Τα data δεν πίνονται». Υπάρχουν αντιδράσεις στην Ινδία για ένα data center 15 δισεκατομμυρίων ευρώ που φτιάχνει η Google. Πολλές οργανώσεις εκφράζουν φόβους για τις επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους και στο τοπικό οικοσύστημα. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην πολιτεία που λέγεται Άντρα Πραντές. Μια ολόκληρη πλαγιά έχει διαμορφωθεί σε αναβαθμίδες για να φιλοξενήσει αυτό το έργο, το οποίο παίρνει πάρα πολύ νερό. Και η χώρα δεν έχει πάρα πολύ νερό και έτσι εκφράζονται φόβοι για τις επιπτώσεις της έλλειψης του νερού που θα πάει στην Google και στις εγκαταστάσεις της Google. Και από εκεί αρχίζουν τα δικαστήρια και οι συζητήσεις για το ποιος θα τα καταφέρει τελικά να επιβιώσει και να επικρατήσει στην... πού θα πάω? Θα πάω στην πυραμίδα της Γκίζας, τη μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας, άρα θα κάνουμε και μια στάση στην Αίγυπτο. Υπάρχει μια φοβερή και τρομερή έρευνα

έρευνα που μελετάει τη δυναμική συμπεριφορά της κατασκευής της πυραμίδας, που στέκει όρθια εδώ και 4.600 χρόνια, παρόλο που γίνονται σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί στην περιοχή. Υπάρχουν σεισμόμετρα, υπάρχουν ειδικές συσκευές που καταγράφουν μικρές περιβαλλοντικές δονήσεις και προσπαθεί αυτή η μελέτη να δει τα δομικά χαρακτηριστικά που καθιστούν αυτό το σημείο του κόσμου, αυτή την πυραμίδα, ανθεκτική στους σεισμούς, για να γίνει οδηγός αυτό για πόλεις, για κτίρια, για καινούργιες πραγματικότητες. Πού άλλο θα κάνω στάση? Στην Αμερική, που είναι μια είδηση που μπορεί να δώσει ιδέες σε δήμους και αστυνομίες. Ένας αστυνομικός, προκειμένου να δώσει αποτέλεσμα στην υπηρεσία του, κλήσεις κτλ., μεταμφιέστηκε σε θάμνο. 6 ώρες κάθισε εκεί με στο θάμνο και έκοψε 74 κλήσεις. Παιδιά, δηλαδή, όταν λέμε ευρηματικότητα, εννοούμε ευρηματικότητα. Υπάρχουν φωτογραφίες, ο άνθρωπος αυτός έχει ντυθεί με κλαδιά κτλ., έχει γίνει θάμνος και έτσι εντόπιζε οδηγούς που χρησιμοποιούσαν παράνομα το τηλέφωνό τους, που προσπερνούσαν κόκκινο σηματοδότη. Όχι στολή παραλλαγής, στολή θαμνοδέντρου. Κάπως έτσι ήταν ντυμένος ο άνθρωπος. 6 ώρες σε 74 κλήσεις. Παμάλ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Κάτσε, γιατί μαζεύτηκαν πολλές καλημέρες πάλι. Να φτάσουν μέχρι Σθυμό Κορίνθου, Αγρίνιο, Γάβδο, Γαστούνι, Αντικήθυρα, Καλαμάτα. Χαίρετε να φύγει μια καλημέρα από τη Δράμα, να φτάσει μέχρι τη Λευκάδα. Χαίρετε στο Καβούς και στην Ιερά Πέτρα, Ιθάκια, Αγόριαν, Παρνασσού. Να φύγει μια καλημέρα από τη Νέα Πεντέλη, να φτάσει στο Μύρτο της Ιερά Πέτρας, εκεί κάτω στο Λευκό Πέλαγος. Πολύγυρος Χαλκιδικής, Λόφος Κιλκής, Στήρη Βιωτίας, Ηράκλειο, Άνθια Μεσσηνίας, Θέρμη, Πάρος, Ταΐγετος, Αγρίνιο, Καλαμαριά, Αμπελάς, Πάρου. Καλημέρα στην Κέρκυρα με τους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Λούβρη στο Βόλιο στην Κοζάνη, έβρεξε χτες πολύ, ωραίο βίντεο στείλατε, στον Άγιο Βαρθελομαίο στη Φλόρινα, χαίρετε στις Σέρες, τη Σάμο και το παλιό Καρλόβαση, το Λεπενό του Αγριμίου, τη Τζιά και την Ιουλίδα, γεια σου Αθήνα με τις γειτονιές σου, καλώς βρεθήκαμε, ζωντανή εκπομπή στο δεύτερο, 26 λεπτάκια πριν από τις 10, βόλτα κανονική. Όπως κάθε μέρα, με Νίκο Τσιπλάκη στον ήχο και Μαργαρίτα Μητυλινέο στο μικρόφωνο, μπήκαμε λίγο στη χώρα του Μανώλη Χιώτη.

Έφυγα και εγώ λίγο το Σαββατοκύριακο, πήγα να κάνω τις βουτιές μου, ξαναγύρισα. Από εκεί που έφυγα και από εκεί που γύρισα, πέρασα από την Ηλίκη. Νομίζω πιο χαμηλά τη στάθμη της λίμνης δεν την έχω δει. Και λέγαμε για τις βροχές το χειμώνα και λέγαμε ότι μαζεύτηκε αρκετό νερό γενικά στις λίμνες της χώρας. Αλλά ανησύχησα και μετά σκεφτόμουν να το Δούναβι, τη στάθμη του, που έπεσε η στάθμη του νερού πάρα πολύ, που έπεσε τόσο πολύ χαμηλά και ήρθαν στην επιφάνεια τμήματα από την αρχαία γέφυρα του Κωνσταντίνου, τα θεμέλια της αρχαίας γέφυρας του Κωνσταντίνου, εκεί στην Βουλγαρία. Μιλάμε τώρα για μια γέφυρα που φτιάχτηκε το 328 μετά Χριστόν και συνέδεε μια αρχαία πόλη της Βουλγαρίας με μια παλιά πόλη της σημερινής Ρουμανίας. Από την Ούλπια Ίσκο της Βουλγαρίας έφτανε ο κόσμος μέσα από τη γέφυρα αυτή στην πόλη που λεγόταν Σουκίδαβα στη σημερινή Ρουμανία. Και όλα αυτά το 328 μετά Χριστόν. Και όλα αυτά τα είδαμε φέτος το 2026 μετά Χριστόν, σε αυτή την περίοδο της φοβερής και τρομερής λειψιδρίας, που δεν μαζεύουν νερό οι λίμνες και τα ποτάμια και που βγαίνουν στην επιφάνεια τμήματα από αρχαίες πόλεις, από αρχαίους πολιτισμούς, από τροφή για σκέψη.

Και εγκυκλοπαίδια Χριστός, Πάπα Μιχάλης που έρχεται 10 με 12 να κάνει εκπομπή, μου στείλε ένα μήνυμα τώρα που λέει ότι πέρυσι τέτοιο καιρό οι αποταμιευτήρες είχαν 449 εκατομμύρια κυβικά εκατοστά νερού και φέτος έχουν 669 εκατομμύρια κυβικά εκατοστά νερού. Ωραία, το χαίρομαι και το θέλω να πιστεύω ότι είναι αλήθεια, αλλά απλά είδα τη στάθμη του νερού στην Ηλίκη και με έχει πιάσει λίγο η ψυχή μου. Και γενικώς λίγο οικονομίτσα να κάνουμε στο νερό, δεν πειράζει. Καλό είναι και σε καλό θα μας βγει. Και σε καλό θα μας βγει όταν φεύγουμε και πάμε διακοπές, λίγο να φροντίζουμε και τις γειτονιές που μας φιλοξενούν. Γιατί τώρα μιλούσα με την κυρία Αθηνά από το παλιό Καρλόβα στη Σάμμου, που μαζεύει σκουπίδια δεξιά και αριστερά. Γιατί δεν είμαστε κι εμείς ανθρώποι. Πάμε και συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε, ας πούμε, ναι. Ας βγάζουμε τα σκουπίδια στις σακουλίτσες, να τα βάζουμε εκεί στους κάδους και τα λοιπά, να μην τα σκορπάμε. Γενικώς. Αυτά.

Από τη φανταστική συναυλία που έδωσε η Μεριλίντα στο Ηρώδιο, ήταν 2014 και μαζί της ήταν όλες οι μπάντες, οι πιο σύγχρονες μπάντες που φέρνουν έναν αλλού τύπου ήχο στην ελληνική μουσική, στην ελληνική δισκογραφία. Εδώ η ηχογράφηση με τους Απορριμάκ, με Αγέρα και Φουρτούνα ήρθε και άραξε μια σκούνα. Και επειδή είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε. Αυτό είναι από το Εσπεράντο του Δημήτρη Μιστακίδη. Και αυτή είναι η Ματούλα Ζαμάνη.

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι που φεύγει εδώ και 46 ολόκληρα χρόνια. Ο δίσκος λεγόταν «Ξημερώνει», κυκλοφόρησε το 1980. Αντώνης Βαρδής και Χαρούλα Αλεξίου έγραψαν αρκετά από τα τραγούδια του δίσκου. Αυτό ήταν ένα από αυτά που άντεξαν και ξεχώρισαν και διαρκούν και θα διαρκούν στον Ιν και ΑΗ που λέμε, ακριβώς εκεί στον Ιν και ΑΗ. Έχω 2-3 ακόμα τραγούδια του Φεβιού. Φεύγω κι εγώ σιγά σιγά, έρχεται ο Χριστός σιγά σιγά. Αυτό είναι πιο τρυφερό, πιο εσωστρεφές.
1: Χαιρετώ σ' ένα στίχο μου σε κλείνω.
0: Τα λόγια της Ελένης Γιώγα, η μουσική του Νίκου Αντύπα.

Εγώ νόμιζα ότι θα ήμασταν λίγοι και καλή σήμερα, αλλά είστε πολλοί και αυτό είναι πολύ ωραίο και πώς το λένε, ευχάριστο. Να φύγουν οι τελευταίες καλημέρες στη Λάρισα, στη Γαστούνη, στη Σύφνο με τον Πολύτον Αέρα. Χαίρετε στο Σβάμπαχ, στη Γερμανία, το Παλαιοσέλι. Σε εσάς που έχετε ξεκινήσει από Κοζάνη για Κέρκυρα, καλό ξεκίνημα, καλό νέο ξεκίνημα, Ελένη. Χαίρετε στις Σέρες και το Μητρούσι, στην Περιδιάδα της Μεσαράς, κάτω στην Νότια Κρήτη. Χαίρετε στην Αντίπαρο και τους σεζονιστές που μετράνε αντίστροφα. Καλημέρα στην Κορινθία, το Μεγανήσι, σε Καλαμάτα και Πύλο και σε Λέρο με τα Μελτέμια. Γεια σου Αθήνα με τις γειτονιές σου, Πατήσια, Νολιώση, Άγια, Ναργυρή, Λύση, Ανά Φιλαδέλφια και Φυσός. Έρχεται ο Χρήστος Παπαμιχάλης, 10 με 12 στο δεύτερο πρόγραμμα. Ήταν ο Νίκο Τσιπλάκη στον ήχο, Μαργαρίτα Μεντιλινέο στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε και αύριο, θα τα λέμε όλη τη βδομάδα. Μετά λίγο θα λείψω, αλλά εντάξει. Έχουμε όλη τη βδομάδα μπροστά μας. Καλημέρα, παιδες. Καλή εβδομάδα, παιδες. Αύριο στις 8 πάλι βολτά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κατερίνα Κυρμιζή στο κουκά, στο κουκάκι Generation X, λέγεται το τραγούδι. Αυτή εμείς η γενιά Χ που τα λέει καλά το τραγούδι, αλλά εμείς αιμονικά εδώ στο κουκά, στο κουκάκι και καλοκαίρι στην Αθήνα. Και όσο ψύχρεμος και αν είσαι και όσο και αν το εκλογικεύεις, λίγη γκρίνια που λέει και το τραγούδι θα την κάνεις, που πήγε 10 Αυγούστου και διακοπές γιοκ. Παρ' όλα αυτά, στο κουκά, στο κουκάκι, ωραιότατα. Είναι και στη Δράκου που λέει το τραγούδι και παγωτό Τζάνγκο, παρακαλώ. Τι παγωτό είναι αυτό, στη Σύρο το συνάντησα πρώτη φορά εκεί και μετά με χαρά είδα ότι άνοιξε και στην Αθήνα, σορμπέ, συγκλονιστικό, αν βρίσκεστε στην περιοχή, στο κουκά, στο κουκάκι, εκεί χτυπήστε το, γιατί καλοκαίρι στην Αθήνα με κάποιο τρόπο πρέπει να βγει σταθερά. Βέβαια, εδώ Αθήνα, αλλά όλα τα μπαλκόνια έχουν θέα και καθένα τη δική του.

Μεταξύ άλλων, κρατάς και την υπόσχεση του τραγούδιου, έτσι όπως κλείνει, θα έρθουν μέρες καλές. Καλώς σας βρήκαμε εδώ στον αέρα του δεύτερου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι σε 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία. Εκτάκτως, αυτήν την εβδομάδα θα κάνουμε παρέα 10 με 12. Στην ώρα δηλαδή που κανονικά ακούτε την Άντρη Βασιλιάδου, θα κάνω και την Άντρη Βασιλιάδου, τους έχω κάνει όλους νομίζω, όχι του πρωινού μεσημεριανού, την άλλη εβδομάδα θα κάνω και απόγευμα. Οπότε ναι, αυτή την εβδομάδα είμαι η Άντρη Βασιλιάδου και θα πηγαίνουμε παρέα μέχρι τις 12 σε αυτήν την καταυγουστιάτικη εβδομάδα που θα μας οδηγήσει στον 15 Αύγουστο. Το Viber του σταθμού είναι στη διάθεσή σας, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και ενώ διάστημα ανάμεσα στις δύο λέξεις και δύο M, στην περίπτωση που δεν μας έχετε βρει, αυτό βάζετε στην παραναζήτησης και μας βρίσκετε, τα μηνύματά σας έρχονται εδώ κατευθείαν στο στούντιο συστημένα. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, καλημέρα σας και καλή παρέα να κάνουμε για το επόμενο περίπου 2 ώρο.

Και αυτή είναι μια ανέκδοτη ηχογράφηση από το αρχείο της ραδιοφωνίας. Η ορχήστρα ελαφράς μουσικής διευθύνει ο Μίμης Πλέσας. Ήταν βέβαια η Τζένι Βάνους αυτό το τραγούδι. Το ένας ουρανός μαστέρια με την φωνή του Γιάννη Βογιατζή. Βέβαια το έχουμε συνδυασμένο από το 1960 και το Φεστιβάλ Τραγουδιού μέχρι το 1966, που εκεί πια γνώρισε ευρύτατη αποδοχή. Ακουγόταν στην ταινία «Ραντεβού στον αέρα» αυτός ο ουρανός με τα αστέρια. Μου έστειλε εδώ πέρα και ένα, πώς το λέμε αυτό, ένα τέλος πάντων screenshot, το λέμε, ένα στιγμιότυπο οθόνης καλύτερα. Να το πω, Διονύσης, που λέει 12 Αυγούστου, δηλαδή μεθαύριο, και έχουμε την κορύφωση των Περσίδων, αλλά Περσίδες έχω παρακάτω να παίξω, είδε σαν να το ήξερε, ήταν γι' αυτό. Και ευθυγράμμιση 6 πλανητών και ολική έκλειψη ηλίου. Όλα αυτά σε μία ημερομηνία. Λέει εδώ το στιγμιότυπο οθόνης ότι θα συμβούν. Ο ουρανός πότε θα μας πέσει στο κεφάλι δεν το λέει, αλλά γι' αυτό άλλοι, ένα μικρό χωριό κάπου εκεί στη Γαλατεία ασχολούνταν με αυτό. Πότε θα μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι? Θα μείνουμε πάνω κάτω στην ίδια εποχή, 1957. Θα περάσουμε λίγο τη θάλασσα Αδριατική, θα φτάσουμε στην Ιταλία, θα πάμε στην Νάπολη, θα συναντήσουμε στην ίδια εποχή 1957. Θα περάσουμε λίγο τη θάλασσα Αδριατική, θα φτάσουμε στην Ιταλία, θα πάμε στην

Παμ-παμ και έρωτες σε όποια γλώσσα και αν και αυτή η πικολίσιμα σερενάτα και έρωτες κανονικά και βγαίνεις και τραγουδάς στον έρωτα, αυτό θα κάνουμε και τώρα. Τι γλύκα που έχουν αυτά τα τραγούδια στην ίδια εποχή, θα μείνουμε, θα γυρίσουμε όμως πίσω στα δικά μας. Ο Τόνι Μαρούδας εδώ.

Λέμε τη γλύκα που έχουν αυτά τα τραγούδια και σκέφτησα και την εποχή. Χίλια προβλήματα βέβαια, χίλια άλλα προβλήματα, αλλά έχανε και ένα πιο ανθρώπινο στην επικοινωνία των ανθρώπων τουλάχιστον. Δηλαδή τραγούδι σου σφυρίζω για να βγεις σου σφυρίζω. 2020 δεν θα το έγραφες, κανένα SMS τα έστελνες, κάτι στο Viber, έλα έφτασα, βγες, τέτοια πράγματα, αντεβάζεις και καμιά καρδούλα. Αυτό, αλλά σου σφυρίζω για να βγει, σου σφυρίζω αυτό το ανθρώπινο φλερτ, ας πούμε, παιδιά. Έπαιζε φλερτ. Τώρα που θα παίξει φλερτ, θα παίξει καμία εφαρμογή που θα προσπαθήσεις να καταλάβεις ίσως το μενταλιτέ του άλλου ανθρώπου, ας πούμε, με τον οποίο επικοινωνείς. Στο μεταξύ βλέμμα και όλο αυτό θα παίξει πολύ αργότερα, αφού παίξουν φωτογραφίες, αφού, δηλαδή έχει χάσει λίγο την ουσία του και το φλερτ. Δεν έχεις την άμεση απόκριση, αυτό, δεν έχεις βλέμματα γενικά, δεν έχεις τη ζεστασιά του ανθρώπου απέναντι. Το έχει διευκολύνει σε κάποια άλλα θέματα. Βέβαια, μεγάλη κουβέντα, τι κάναμε και με φίλοι προχθές. Πώς συναντάς έναν άνθρωπο τη σήμερα ημέρα, δηλαδή τι κάνεις, πας σε μπαρ, και άμα πας σε μπαρ τι κάνεις, αρχίζεις να μιλάς? Όχι, δεν το κάνεις. Δεν ξέρω γιατί μας έχει συμβεί αυτό, που έχουμε κλειστεί στα κουτάκια μας ο καθένας. Μας έχει συμβεί πάντως. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας σημείο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και ας ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο με υποσχέσεις, να βγούμε λίγο στο φως. Θα μου πεις, βγαίνουν στο φως, σε βγάζουν στο φως οι υποσχέσεις. Ναι, μερικές φορές σε βγάζουν. Όλα είναι μπροστά, το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου από την Νατάσα Μποφίλιου. Κρατάς το όλα είναι μπροστά, προσθέτεις και μέρες καλύτερες θα έρθουν. Εδώ Διονύσης Σαββόπουλος.

0: Έτσι λοιπόν, μέρες καλύτερες θα έρθουν και η Μιωροβού και δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είστε συντονισμένοι σε 103,7. Ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία. Πηγαίνουμε παρέα μέχρι τις 12 στην θέση της Άντρης Βασιλιάδου. Αυτή την εβδομάδα να περνάει μούρλια όπου και αν βρίσκεται η άντρη μας. Και από το Καλαματιανό, τον ρυθμό που μόλις πέρασε, με το μέρες καλύτερες θα έρθουν, κάνεις και μια γεωγραφία της Ελλάδας. Έτσι, από το Καλαματιανό, τώρα θα πάμε στο Τσάμικο και η ιστορία του Σπύρου Περεσιάδη, δηλαδή η Γκόλφος, την πιο πρόσφατη εκδοχή της μουσικά, δηλαδή όπως με υλοποίησε ο Μιχάλης Καλογεράκης για την ανάγκη μιας παράστασης της Γκόλφο, και εδώ ακούγεται στο ξεκίνημα και η Στεφανούλα Καλογεράκη, που όχι, δεν έχουν σχέση. Εγώ όταν το άκουσα την πρώτη φορά νόμιζα ότι είναι κάποια γιαγιά, κάποια θεία. Όχι, δεν είναι, αλλά θα ακούσουμε τον Τσάμικο. Πράξη Α, Τσάμικο, Μιχάλης Καλογεράκης, Στεφανούλα Καλογεράκη, και είναι αυτό εδώ.
1: Επήρη μέρα κι αυγή, βασίλεψε η πουλιά. Πήρε κι ο ήλιος στις κορφές, σύγχνον αλλού τα ειδόλια. Υπέρδυσε δωροβόλησαν, στις βρύσες και λουδώνται. Μα μια λεβέντο πέρδικα, με το πολύ καμάρι, η Γκόλφο η πεντάμορφη, δε φάνη.

Υπέρνη και δωροβόλησα τις βρίστες χελουδόνες. Μα μια λεβέντο πέρδικα με το πολύ καμάρι. Η γόλφο η πεντάμορφη δεν φάνηκε ακόμα. Α, μανάτι που ερνάνεται. Καλή σου μέρα Τάσο. Καλώς την έχει πέρδικα που έκανα μαύρα μάτια. Πώς να με δει και να τη δω. Καλή σου μέρα γόλφο.

0: εδώ. Καλή σου μέρα, γκόλφο.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μαγικά πράγματα. Το 2006 είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ από τους Beirut, Gulag Orchestra, το άλμπουμ, α έτσι και το ορχιστρικό που μόλις πέρυσι, ορχιστρικό το λες γιατί τα λόγια λίγα είναι ενδιάμεσα, 20 χρονών τότε που κυκλοφόρησε το άλμπουμ ο Ζακ Κόντον που είναι ο leader των Beirut, προς τα έτσι άλλα 20 χρόνια δηλαδή, είπαμε και την ηλικία, το εντάξει με τα αγορά και είμαστε πιο χαλαροί στην ηλικία. Βλέπετε να στείλω χαιρετισμούς που έχουν έρθει από παντού, παιδιά, δεν σας προλαβαίνω, ό,τι έχω προλάβει να σημειώσω και εύχομαι ότι έχω απαντήσει σε όλους. Πρώτον κύριον, Vivian μου είπα να σου πω χαιρετίσματα. Γεια σου Vivian, χαιρετίσματα έχεις, Φράγκος λέει εδώ το μήνυμα επάνω. Ξέρεις λοιπόν από πού έχεις και τα χαιρετίσματα και να στείλουμε και στο Αλοποχώρι Μεγάρον, το δροσερό και ανεμοδαρμένο μου γράφουν. Ζήτησα δροσιά. Μάλλον δύσκολο να μου την πακετάρετε. Καστοριά, επίσης, το Γόρδιο Κέρκυρα, στο Ξυλόκαστρο με το ωραίο μπαλκόνι που μου ήρθε εκεί, φωτογραφία με το κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα, και στην Περδικόβρηση της Ναυπακτίας και στην Αγόριανη του Παρνασσού και στην Νεάπολη της Κοζάνης και στον Καταράκτη Άρτας. Λοιπόν, μου ήρθε μία φωτογραφία κατά λάθος. Δηλαδή, ήταν να μου έρθει εκεί ο ήλιος που έχει ανατείλει, αλλά ήρθε και μία φωτογραφία επίσης κατά λάθος της μαμάς, η οποία φτιάχνει τραχανά εκεί, απλώνει τραχανά υπηρώτικο και μου γράφει εδώ στο μήνυμα γιατί ρώτησα τι φτιάχνει η μαμά, δεύτερη δόση τραχανά για παιδιά, εγγόνια και τρία δυσέγγωνα παιδιά, συγκινήθηκα όμως κανονικά, εκπληκτικό, από τα λάθη γίνονται οι καλύτερες στιγμές, όχι πάντα από τα λάθη και από τα σωστά γίνονται, αλλά να από κάτι τέτοια λάθη φτιάχνονται κάτι αναμνήσεις όμορφες, γερή και υγιής να είναι η μαμά και να ζήσει και άλλα δυσέγγωνα. Και θα κρατήσουμε αυτόν τον βαλκάνιο ήχο που ζήλεψε ο Ζακ Κόντον όταν είδε τον καιρό των τσιγκάνων και έτσι έφτιαξε αυτόν τον ήχο για τον Gulag Orchestra. Κρατάμε αυτόν τον ήχο. Γκόραν Μπρέγκοβιτς, Λίνα Νικολακοπούλου, Άλκησης Πρωτοψάλτη, Ίσον. Άλμπουμ παραδέχτηκα από εκεί και όρκος.

Αυτά. Αυτό ήταν ο όρκο. Άλκηση Πρωτοψάλτη, ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς και η Ελίνα Νικολακοπούλου. Και μου έρχονται φωτογραφίες, παιδιά, αμπελοφάσουλα. Δεν μου ήρθε φωτογραφία, μου γράφουν όμως ότι φτιάχνουν αμπελοφάσουλα με σκορδαλιά κάργα. Μέτρο. Μέτρο θα ήθελα σε αυτά τα πράγματα. Όπως επίσης μου ήρθε και πάστα φλόρα που μόλις έχει βγει από την τζιά μου. Έρχεται η πάστα φλόρα φωτογραφία. Έχετε προσφερθεί να μου φέρετε και παγωτό από το τζάγκο στο κουκάκι. Δηλαδή έχω κλείσει. Κάνω διατροφή. Θέμα εντελώς. Μία φίλη μου λέει: έχεις το σώμα που θέλεις για αυτόν τον καιρό. Αυτό λέω αυτό το καλοκαίρι, ότι έχω το σώμα που επιθυμώ για αυτόν τον καιρό. Και αυτό είναι το ολοκαίνουργιο από τον Μανώλη Μητσιά που τόσο πολύ αγαπάμε αυτό το τραγούδι. Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ, και έτσι κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό θέλω μία εκδρομή. Τώρα, αν θα έχει μυστικά, αν θα έχει φανερούς και χαμένους εαυτούς, το αφήνω στην άκρη. Κρατάμε τα ξεκάθαρα θέλω, γενικώς και ειδικώς. Κρατάμε αυτό εδώ το θέλω. Θέλω μία εκδρομή. Τώρα, θέλεις να την κάνεις και ταξίδι. Αντίρρηση εγώ δεν θα έχω, να μεγαλώσει η εκδρομή, να γίνει ταξίδι. Και αυτό το θέλω.

Τι ωραίο τραγούδι αυτό, το άλμπουμ στα τραγούδια που σου γράφω και το τραγούδι του Στάμου Σέμψη και του Γιώργου Παυριανού ήταν βέβαια ο Γιώργος Νταλάρας. Και το να με θυμάσαι και είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είστε συντονισμένοι σε 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης στις μουσικές, στα τραγούδια, στο μικρόφωνο, σε σταθμούς και σε ηχεία πηγαίνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 12 και αυτό θα κάνουμε όλη αυτήν την εβδομάδα που η Άντρη μας βρίσκεται σε άδεια. Και το Viber του σταθμού επίσης στη διάθεσή σας, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και ενώ διάστημα και 2M θα το λέμε, επανάληψη μήτυρ μαθήσεως. Παιδες και το βάζετε αυτό στην παραναζήτηση και βρίσκετε το δεύτερο πρόγραμμα. Μην ψάχνετε νούμερο δηλαδή, θα το γράψετε κανονικά στην περίπτωση που δεν μας έχετε βρει. Τα μηνύματά σας έρχονται κατευθείαν στην οθόνη μπροστά μου συστημένα. Και Ελένη Τσαλιγοπούλου, τώρα όλο καινούριο από τα τραγούδια, τα καινούργια, αυτά που έκαναν με το Κώστα Λιβαθά 20 χρόνια μετά το τελευταίο άλμπουμ είχαν να συναντηθούν. Reunion το άλμπουμ και το πρώτο τραγούδι που μας έδωσαν να ακούσουμε, αυτό με τον τίτλο «Πες μου αν είσαι άγγελος».

0: με.
1: Παναγιώτης Καλαντζόπουλος και Μιχάλης Γκανάς και Λίπας Παλά και ενός λεπτού φιλί ήταν αυτό. Πάμε προς τα τέλη της δεκαετίας του 80. Τώρα να γυρίσουμε λίγο πίσω εκεί με αυτό το άλμπουμ Επανάσταση. Από τον τίτλο και μόνο Επανάσταση. Με Λίνα Τανάγρη, Βυζάκια έξω λοιπόν ο τίτλος του άλμπουμ. Επανάσταση και προφητεία μαζί. Γιατί το λέει στο ρεφρέν, ρωτώ και ξαναρωτώ αυτόν τον λογαριασμό στο τέλος ποιος τον πληρώνει. 1987, δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό της όταν τον έγραφε αυτόν τον στίχο η Μελίνα Τανάγρη, αλλά το ταμείο, τον λογαριασμό αυτών της δεκαετίας εκείνης και της επόμενης και της μεθεπόμενης τον πληρώσαμε μία χαρά από το 2010 και μετά. Τον πληρώνουμε. Πληρώνουμε. Έτσι εξακολουθητικά το βάζεις αυτό. Τον πληρώνουμε.

Μου αρέσει που εδώ στο τραγούδι, στα στοιχεία του τραγουδιού, έχει μια σημείωση που λέει ηχογράφηση από βινήλιο. Και να μην το έλεγε, βέβαια, ακούς το χαρακτηριστικό αυτό ήχο του βινιλίου, που επίσης σε κάνει και κάπως νοσταλγείς εκείνη την ακρόαση κανονικά του βινιλίου που το έβαζε, έμπαιζε ολόκληρο και τον άκουγε στο δίσκο, βρε παιδί μου. Δεν είχε να περνά τραγούδια, άκουγε τον δίσκο. 1990 τώρα, ο δίσκος του Διονύση Τσακνή, Φώτα παρακαλώ, και Τάνια Τσανακλίδου, Κώστας Θωμαίδης παρέα. Αυτή είναι μια ταραντέλα.

Και έτσι θα κάνει fade out. Υπήρχε και αυτή η συνήθεια του fade out. Ταραντέλα λοιπόν, και τώρα παιδιά θα πάμε στο Χαροκοπιό, στη Μεσσηνία, γιατί εντάξει ζητήθηκε ένα τραγούδι, ας πούμε, θα το κάνω, αμέ, γιατί να μην το κάνω. Μετά έφτασε σε απειλή ότι άμα δεν βάλεις τραγούδι, πρόσεξε, γιατί ο Μάρκος είναι δικαστής και σε βλέπω σε κλούβα. Θα πρέπει να φτάσω στα δικαστήρια βέβαια για να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Δεν έχω σκοπό να φτάσω στα δικαστήρια, αλλά ξέρεις ποτέ δεν χρειάζεται. Λοιπόν, Μάρκο, άμα φτάσω στα δικαστήρια να θυμηθείς ότι τραγούδι έβαλα. Και σε ποιον άλλον πρέπει να πω, βάφουνε οι άνθρωποι, ο Μάρκος και ο Λάμπρος βάφουνε αυτήν την ώρα. Άμα έχει πολύ ζέστη να προσέχουμε λίγο όμως, τραγούδι, Μάρκο Βαμβακάρη θέλετε, Μάρκο Βαμβακάρη θα έχετε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ο ύμνος του φετινού καλοκαιριού, η αφραγγία, η καλοκαιρινή, λέει βέβαια ότι δεν φεύγω, βρεκακούργα από το νησί. Πρέπει να έχεις πάει βέβαια πρώτα στο νησί, αλλά πες άντε, κουτσά στραβά έφτασα με τη σκηνή, άντε κουτσά στραβά έφτασα, είδες μετά στο τραγούδι πώς τη βγάζεις. Εντάξει, ο καθένας έχει τον δικό του καλοκαιρινό ύμνο. Φέτος εγώ ταυτίζομαι με αυτό, δεν έχω πάει στην θεματική την οποία ταυτίζουμε συνήθως το καλοκαίρι, έρωτες. Δηλαδή, δεν ξέρω και τι μας έχει κολλήσει με αυτό, με τους καλοκαιρινούς έρωτες που κάπως τους έχουμε και καταδικασμένους. Δηλαδή, θα κρατήσουν όσο το καλοκαίρι. Μετά, τέλος. Δεν ξέρω γιατί. Το έχουμε συνδυάσει αυτό. Να συνεχίζονται, ρε παιδιά, οι έρωτες. Δηλαδή, ποιος τους βάζει ημερομηνία λήξης.

Αυτή είναι η ηχογράφηση από το Ζήτω το ελληνικό τραγούδι και συμμετέχει κόσμος και δουνιάς. Βέβαια, όπως τα ακούσατε, νομίζω ότι τις περισσότερες φωνές θα τις καταλάβατε. Εδώ είμαστε για το τελευταίο μας ημίωρο. Για σήμερα, στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, είστε συντονισμένοι στο 103,7 ή όπου μας πετυχαίνετε, εκεί όπου βρίσκεστε, γιατί παντού μπορείτε να μας πετύχετε. Ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης τις μουσικές για τα τραγούδια και τα λόγια ενδιάμεσα. 21 περίπου λεπτάκια ακόμα έχουμε να τα γεμίσουμε με μουσικές που αγαπάμε, με τραγούδια που αγαπάμε και το Viber του σταθμού σταθερά στη διάθεσή σας. Καλοκαιρινό πλάνο, ας πούμε καλοκαιρινό, μέρος τρίτο.

υποτόποι και ο καθένας όπου βρίσκει τη μαγεία τους, γιατί όλοι οι υποτόποι έχουν αυτή τη μαγεία. Εδώ η Βέρεια του Νίκου Ζιόγαλα, η πόλη που τον μεγάλωσε και χωρίς να βλέπεις θάλασσα ακούς να σκάει το κύμα. Αυτά για την Βέρεια και χαιρετισμοί τώρα εδώ στο παραδέκα στην Ιγρίτα. Εντάξει, θα πάμε και λίγο παραδίπλα για να πάμε στις αγαπημένες Σέρες. Αλίμον, στείλουμε χαιρετισμούς στις Σέρες. Δεν θα ήταν πρέπον και στο Ακρογιάλι, στη Δυτική Μάνη και στη Βραβρώνα που μου ήρθαν και φωτογραφίες από την Χαμολιά, από τις παραλίες των παιδικών χρόνων η Χαμολιά, και στην παραλία Αρκίτσας που μου γράφετε ότι μετά από εβδομάδες σας επισκέφτηκαν οι τσούχτρες και δεν μπορείτε να πάτε για μπάνιο. Δεν μπορείτε, θα φύγουνε. Και στα Λεπιανά Άρτας και στο Βελβεντό, εκεί στην Κοζάνη, μου στέλνετε φωτογραφίες από τα νεκταρίνια. Στείλτε ρε παιδιά, και έχει τίποτα και ένα νεκταρίνι. Και στο παράλιο Άστρος και όπου αλλού μας ακούτε. Και θα έρθουν τώρα οι Περσίδες, να τις είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θα έρθουν όμως και στον ουρανό μας τη βραδιά 12 προς 13 Αυγούστου, η ετήσια επίσκεψη που δεν βαριόμαστε ποτέ και μπορεί, λέει, να δούμε και τι διάβαζε εδώ πέρα και αυτά τα πολύ φωτεινά σώματα που μοιάζουν με κομήτες. Παίζει και αυτό το σενάριο και θα το μεταδώσει και ζωντανά τη βραδιά αυτή, θα τη μεταδώσει ζωντανά η NASA. Fireballs μπορεί να δούμε, λέει, ιδιαίτερα φωτεινό μετέωρο αφήνει πίσω του εντυπωσιακή λάμψη, και η NASA θα το μεταδώσει ζωντανά. Αλλά τι έχεις να μας πει, NASA, εσύ τώρα? Οι περισσότεροι, άμα βρίσκεστε σε παραλίες νησιά, θα είναι και σκοτεινή η νύχτα, το φεγγαράκι θα μας κάνει την χάρη φέτος, οπότε δεν έχεις να μας πεις τίποτα, NASA.

0: Ο Ζαδόνη, λοιπόν, ήταν τέλος χρόνου. Σε λίγο μαζί σας και για το επόμενο δίωρο. Ταρατατζού μου, γιατί δεν έχω χτυπήσω και ένα ντάμρολ να πω. Η Ελένη Γιαννοπούλου για τις επόμενες δύο ώρες. Βέβαια, δεν έχετε ξεμπλέξει ακόμα εντελώς μαζί μου. Ανάμεσα σε εμένα και την Ελένη Γιαννοπούλου είμαι πάλι εγώ που θα σας πω νέα ελληνικά το ένθετο και θα τα πούμε πάλι αύριο. Λίγο μετά τις 10. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε όλοι καλά.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα τρέξεις στο ποτάμι.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου συναντάει δισκογραφικά τον Κώστα Λιβαδά σχεδόν μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Reunion. Το άλμπουμ, αυτός ο τίτλος του, αυτή και η πραγματικότητά του. Και 7 τραγούδια, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Διαλέξαμε αυτό που μπορείτε να αφιερώσετε με κλειστά τα μάτια. Εμείς μαζί δεν χάνουμε.

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 12.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
10: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
9: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
10: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
9: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
10: beyondborders.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
12: Θέλω να βοηθήσω.
13: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
14: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Και άμα ρίχνει χαμόγελα, άμα ρίχνει χαμόγελα η ζωή, πάλι καλά. Αυτή η ζωή που πάει μπροστά. Φυσικά και πάει μπροστά η ζωή, τη δουλειά της κάνει και εμείς πηγαίνουμε μαζί της. Να είμαστε εδώ μπροστά στην καινούργια εβδομάδα, δεκάρι στο ημερολόγιο του Αυγούστου. Πώς τα καταφέραμε και σε 5 μέρες έχουμε 15 Αύγουστο, δεν ξέρω. Να τος ο χρόνος, να τη ζωή που τρέχει. Πολύ ωραία και όλα αυτά με τις αλλαγές στο καλοκαιρινό πρόγραμμα. Πολύ το χαρήκαμε που πήραμε τη σκυτάλη από τον αγαπημένο Χρήστο Παπαμιχάλη. Αυτή την εβδομάδα το ίδιο θα κάνουμε, αυτή τη σκυταλοδρομία, τα πρωινά. Εκείνος θα είναι αντικαθιστώντας 10-12, εμείς ερχόμαστε 12-2. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, τα πιο ωραία του καλοκαιριού. Νομίζω ότι είναι μπροστά. Θα τα βρούμε και θα τα πούμε όλα.

Βεβαίως και όλα είναι μπροστά και πολύ ωραία τα είπε και η Νατάσα Αμποφίλιο και ο Μανώλης Φάμελος που έφτιαξαν παρέα αυτό το τόσο αγαπημένο τραγούδι, το οποίο ήρθε να μας δώσει φόρα, να δώσει σε μας φόρα για να προχωρήσουμε στην πιο άδεια εβδομάδα της Αθήνας και των μεγάλων πόλεων. Το είδαμε με τα μάτια μας, έτσι την πρώτη μέρα που είπαμε να έρθουμε εδώ, τι γινόταν στους δρόμους, βασικά τι δεν γινόταν στους δρόμους. Άδειοι και έρημοι. Καλά, θα τα πούμε σε λίγο. Προς το παρόν να σας πω, γιατί δεν το έχω κάνει ήδη, ότι απέναντί μου σήμερα μετά από καιρό έχω τον πραγματικά πολύ αγαπημένο Νίκο Τσιπλάκη, ο οποίος θα φροντίσει τους ήχους μας, δεν ξέρω για πόση ώρα. Τώρα όμως είναι εδώ. Εδώ δεν είναι η Ερυγκίντζου, οπότε δεν χρειάζεται να καλείτε τηλεφωνικά, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε. Σε λίγο όμως θα βρείτε την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Messenger του δεύτερου προγράμματος και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Και ο βασικός τρόπος, η βασική μας επικοινωνία, το Viber, είναι πάντοτε εδώ, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Η ομάδα μας εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα βλέπουμε μπροστά μας χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Αυτά τα εισαγωγικά. Καλή εβδομάδα να έχουμε, η εβδομάδα που θα φέρει και τον 15 Αύγουστο. Όλοι φεύγουν, ας πούμε και ένα καλό λόγο πριν αποχωρήσουν. Νάτος εδώ, Νίκος Πορτοκάλογλου. Μη τρομάξεις αν χαθώ, αυτό λέει. Αν πας για διακοπές, γιατί να τρομάξουμε, γιατί

Πού το θυμηθήκαμε τώρα αυτό, θα μου πεις. Πού το θυμηθήκαμε, είδαμε και ρίξαμε μια ματιά έξω και γύρω μας και το θυμηθήκαμε αυτό το τραγούδι και αυτό του Νίκου Πορτοκάλογλου, να ξέρετε, που τον ακούγαμε πιο πριν στο Μην τρομάξεις αν χαθώ. Αν χαθείς, μένουν οι πόλεις έρημες. Νομίζω ότι διανύουμε την πιο έρημη εβδομάδα, την πιο άδεια εβδομάδα για την Αθήνα, πιθανώς και για τη Θεσσαλονίκη και για την Πάτρα και για άλλες μεγάλες πόλεις. Αυτή η εβδομάδα και η επόμενη εβδομάδα θα κινηθεί σε ρυθμούς 15 Αυγούστου, δηλαδή μια τελείως διαφορετική εικόνα από την πολύβουη καθημερινότητα. Πρώτη γεύση την πήραμε σήμερα το πρωί. Άδειοι δρόμοι πραγματικά. Βρίσκεις χώρο, βρίσκεις ηρεμία, βρίσκεις να παρκάρεις. Πάρα πολύ σημαντικό. Για μια-δυο εβδομάδες θα ζήσουμε σχετικά ανθρώπινα σε αυτή την πόλη και θα έχουμε τη δυνατότητα, αυτό το λέω για όσους βρίσκονται εδώ και δεν θα φύγουν, θα υπάρχει δυνατότητα να ανακαλύψουμε τις ομορφιές της με έναν άλλο τρόπο, τα κρυμμένα της μυστικά, εκείνες τις ωραίες γωνιές της που μέσα στη χαλάρωση αυτού του μήνα αποκτούν άλλες πραγματικά διαστάσεις, με ωραίες βόλτες, όλα αυτά τα όμορφα που γίνονται όταν ερημώνουν οι πόλεις που μας βασανίζουν και μας ταλαιπωρούν όλη την υπόλοιπη χρονιά. Αυτά θα συμβούν αυτή και την επόμενη εβδομάδα. Έτσι και να παρηγορηθούμε λίγο και εμείς που είμαστε εδώ. Ε, δεν πρέπει.

Και βέβαια ήταν ερανομόρφη, χόρεψε για μας το ρυθμό που της έδωσε ο Φίβος Δελιβοριάς, που έγραψε αυτό το τραγούδι. Πως το αποστήχος όταν σχορεύω, όταν λες πως φεύγεις και έγονται τα δάση ή κάπως έτσι. Μακριά από μας, μακριά, γιατί πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνα σήμερα. Να βλέπετε τι γινόταν τουλάχιστον πριν από λίγο στον Κουβαρά. Εδώ κοντά στα δικά μας τα μέρη, τα πράγματα εκεί ευτυχώς πηγαίνουν πολύ πολύ καλύτερα. Αλλά οι συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές για πυρκαγιές και πρέπει όλοι μα όλοι ανεξαιρέτως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι ειδικοί μιλούν ακόμη και για 9 μποφόρ σήμερα σε κάποιες περιοχές. Οπότε καταλαβαίνετε, παρατεταμένη ξηρασία, ισχυρή άνεμη, υψηλές θερμοκρασίες, ό,τι πρέπει για να γίνει προσάναμα, το οποίο καθόλου δεν το θέλουμε, να υπάρξει και να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά ή πολλές πυρκαγιές. Μηχανική ανοχή στην απροσεξία, αυτό συστήνουν οι ειδικοί, γιατί είχαμε πάνω από 400, λέει, πυρκαγιές σε 10 μέρες και το 90% από αυτές ήταν από αμέλεια. Και όχι μόνο από αμέλεια προσώπων, αλλά και από αμέλεια ολόκληρων οργανισμών. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή στο hot, dry και windy, έτσι λέγεται αυτός ο συνδυασμός ο σημερινός, θα ισχύσει και για τις επόμενες μέρες. Προσοχή! Και πάμε να δραπετεύσουμε τώρα από όλα αυτά. Γιώργος Ζήκας και Νίκος Παπάζογλου.

Καλά τα λέει ο Γιώργος Ζήκας, ακόμη πιο καλά ο Νίκος Παπάζουγλου. Μακάρι να καταφέρουμε να δραπετεύσουμε. Προς το παρόν όμως ας χαρίσουμε στους ομοιοπαθείς ένα τραγούδι που μιλά για το πώς είναι ο Αύγουστος στην Αθήνα. Είναι ένα τραγούδι του Θέμου Σκανδάμη και έρχεται με το απαραίτητο χιούμορ που έχει πάντα η ερμηνεία της Μάρθας Φριτζίλα. Ευοηθούν και στίχοι όμως. Αύγουστος στην Αθήνα ο τίτλος, για να κλείσει το ημίωρο. Τίτλους από το Earth News Radio για κανένα δεκαήμερο δεν θα έχουμε. Όχι γιατί έχει σταματήσει η επικαιρότητα, γιατί έχει σταματήσει η δισεογραφία. Απλά γιατί δεν θα έχουμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Υπάρχουν τόποι όπου η τέχνη γίνεται εμπειρία. Για 12 καλοκαίρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου φέρνει στο νησί σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες και πρωτότυπες παραγωγές με κορυφαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου 2026, στο μοναδικό ανοιχτό θέατρο της χώρας και σε ξεχωριστά σημεία της Άνδρου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Εκεί όπου το καλοκαίρι συναντά τον πολιτισμό. Πληροφορίες: festivalandros.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μάσα λαβή που λένε και οι Γάλλοι, και εμείς το λέμε. Το λέμε και με πολλούς τρόπους, μάλιστα, ότι έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, εδώ επιστροφή στο στούντιο. Είναι το δεύτερο δικό μας ημίωρο, ξαναλέω. Τίτλος ειδήσεων από το Earth News Radio για κανένα δεκαήμερο δεν θα έχουμε. Τα τραγούδια αναλαμβάνουν το ρόλο του ρεπορτάζ και αυτό το τόσο αγαπημένο και τόσο χαρακτηριστικό τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μάλιστα, όταν η κόρη του Λαβρέντη είχε ερωτηθεί για το ποιο είναι εκείνο το τραγούδι για το οποίο αντιπροσωπεύει έτσι απόλυτα τον πατέρα της, εκείνη είχε απαντήσει αυτό για τον Τούρκο στο Παρίσι. Αν ζούσε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, αν δεν είχε φύγει εκείνο το Σεπτέμβρη πριν από 7 χρόνια, σήμερα θα γιόρταζε. Να το ξέρετε, αν έχετε κάποιο φίλο με αυτό το σπάνιο όνομα, με το όνομα Λαβρέντης, γιορτάζει σήμερα. Επίσης γιορτάζει και ο Υπόλυτος και η Υπολίτη. Γιορτάζει όμως και αυτός ο Τούρκος που ήταν στο Παρίσι, ή τέλος πάντων γιόρταζε χθες που είχαμε την Παγκόσμια ημέρα γάτας. Ιδιαίτερη μνήμα και αναφορά σε αυτά τα συναρπαστικά πλάσματα. Αυτά τα πλάσματα που έχουν αυτή τη μοναδική γοητεία στην οποία πρέπει να αφαιθείς και μετά δεν θα μπορείς να αντισταθείς. Η πιο διάσημη γάτα του ελληνικού ρεπερτορίου έρχεται, αλλά τώρα στα γαλλικά. Μια που ήταν ο Τούρκος στο Παρίσι, να είναι και η Σερενάτα.

Νομίζω ότι σας έλεγα πρόσφατα την εμπειρία που είχα στους Λειψούς, όπου σε ένα μπαρ, παρακαλώ πολύ, έπαιζε η σερενάτα του Λέκη Παπαδόπουλου και της Μαριανίνας Κρυεζή, με τη φωνή εκείνης που αρχικά το τραγούδισε αυτό το τραγούδι και το σφράγισε κυριολεκτικά με τη φωνή της Αρλέτας, και οι τουρίστες εκεί στην πλειοψηφία τους Γάλλοι πολύ το αγαπούσαν αυτό το τραγούδι και λυκνιζόντουσαν ρυθμικά και κάποιοι χόρευαν κιόλας, ναι, με τη σερενάτα και με την Αρλέτα. Και είχαν δίκιο, εδώ ένας Γάλλος, ο Ρέμι Καβάτο, μετέφερε αυτό το τραγούδι, τη σερενάτα, και στα γαλλικά. Αλλά εμείς ταυτόχρονα θυμόμαστε και ποτέ δεν θα ξεχάσουμε και την Αρλέτα, η οποία μας άφησε κάτι τέτοιες μέρες, έναν Αύγουστο του 2017, 9 χρόνια πια, 8 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή, και πόσο μας λείπει και πάντα θα μας λείπει και η φωνή της και η θέση της και η άποψή της και το σχολείο της για τον κόσμο και το χιούμορ της. Πάλι με Λέκη Παπαδόπουλο και Μαριανίνα Κρυεζή.

Νομίζω ότι ένα μόνο τραγούδι με τη φωνή της Αριλέτας, ειδικά όταν θυμόμαστε ότι έφυγε από αυτόν τον κόσμο και από κοντά μας κάτι τέτοιες μέρες πριν από κάποια χρόνια, νομίζω ότι άξιζε να το ακούσουμε ύστερα από τα τραγούδια που έγραφαν άλλοι για τη φωνή της εδώ, σε ένα αποκλειστικά δικό της, και η στίχη και η μουσική και η ερμηνεία βεβαίως, αυτό το πραγματικά αλυσμόνητο και τόσο τρυφερό και ευαίσθητο και γεμάτο μνήμες καλοκαίρι. Θυμάμαι ένα άσπρο μεσημέρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι, καλή ώρα, Αριλέτα, μοναδική και αναντικατάστατη. Διάβαζα για μια ακόμη φορά μια συνέντευξη ανέκδοτη έως το 2009 που είχε δώσει στον Μιχάλη Γελασάκη, το δικό μας τον Μιχάλη που τον ακούτε στο δεύτερο πρόγραμμα στις 5 το απόγευμα. Είχε δημοσιευθεί το 2009 στη Λάιφο και ξαναδιάβαζα τη σκέψη και την, έτσι, τον απίστευτο τρόπο που είχε η Αριλέτα να θέτει τα πράγματα. Αν βρείτε συνεντεύξεις της, διαβάστε τις, γιατί νομίζω ότι οτιδήποτε που λέει είναι διαχρονικό. Όσον αφορά σε εκείνη και στη δημιουργία της, έλεγε ότι ένα πράγμα μόνο ελπίζω όταν θα ακούω τραγούδια μου μετά από 10 χρόνια, και αυτό που ελπίζω είναι να μην ντρέπομαι. Με αυτό το σκεπτικό κάνω δίσκους. Αν ζω σε 10 χρόνια και τους ακούω τους δίσκους και δεν ντρέπομαι, τότε κάτι έχω κάνει. Εγώ μόνο με το χρόνο καταλαβαίνω τα πράγματα. Αν δεν περάσει ο χρόνος, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και όχι μόνο εγώ. Αγαπημένη Αριλέτα, η σκέψη της, ο λόγος της, και εδώ ένα τραγούδι που έγραψε για άλλη φωνή, για τη Σοφία Βόσου συγκεκριμένα.

Άντε με το καλό, με το καλό να ταξιδέψουμε, με όποιο τρόπο, αγαπημένη μοναδική Αρλέτα. Να το χαρίσουμε στο Χρήστο μας αυτό το κομμάτι που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, στο Χρήστο Παπαμιχάλη, που από ό,τι κατάλαβα του αρέσει πολύ, και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Σας αφήνουμε, αλλά για λίγο, προσωρινά, επιστρέφουμε. Σε πόσο, προσπαθώ να μετρήσω, σε 2-3 λεπτά, περίπου, μπορεί και λιγότερο. Αλλά να εδώ η Pix Lux παρέα με την Ελεονόρα, την Ελεονόρα Ζουγανέλη, να λένε όλο μ' αφήνεις να σ' αφήσω, μέσα στο παράπονο, αλλά θα έρθουμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Όχι, και ό,τι να είναι, όταν έχεις ένα ολόκληρο ρολόι μεγάλο τεράστιο μπροστά σου και βλέπεις την ώρα. Όχι, ό,τι να είναι, 6 λεπτά μετά τη μία δείχνει αυτή τη στιγμή το ρολόι. Μια μεγάλη καλημέρα και πάλι σε όλους. Από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είμαστε εδώ ζωντανά, ολοζώντανα στο στούντιο, σε μια έρημη πόλη, σε μια Αθήνα που όλο ένα αδειάζει. Τα λέγαμε και την προηγούμενη ώρα. Η πιο άδεια εβδομάδα για την Αθήνα και για τις μεγάλες πόλεις είναι εδώ. Πολύ γεμάτη όμως, από ό,τι διακρίνω, από τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας λόγια. Και πολύ σας ευχαριστώ για αυτά. Νίκος Τσιπλάκης παραμένει απέναντί μου στη φροντίδα, στην πολύ ωραία επιμέλεια των ήχων. Η Ελένη Γιαννοπούλου επίσης παραμένει στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλή εβδομάδα στο Πέραμα, καλή εβδομάδα στο Δριώτης Πάρου και ταυτόχρονα και στο Χαροκόπιο στην Κορώνη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλή Παναγιά, όπως λέμε, στην Καβάλα, στην Αγόριανη στον Παρνασσό, στην Ερμιόνη, στη Λευκάδα. Μια φίλη κάνει βουτιά στην παραλία του Αγιάννη και ένα βαρκάκι και ένας φίλος που μας ακούει από εκεί βρίσκεται ανάμεσα στη Λευκάδα και την Ιθάκη. Αυτά είναι τα ωραία ταξίδια που κάνουμε μαζί σας. Χαιρετισμούς πάρα πολύ στην Κορώνη. Η φίλη ακροάτρια ζήτησε Αρλέτα από εκεί. Ελπίζω να ικανοποιήθηκε. 2-3 τραγούδια πέρασαν που είχαν την υπογραφή της Αρλέτας. Και πρότεινε επίσης και σεβασμό στα απόμερα μέρη, να μην τα γεμίζουμε σκουπίδια εκεί τώρα που πηγαίνουμε στις παραλίες και στις εξοχές. Πολύ σημαντική και ωραία επισήμανση. Να τη λέμε και να τη λέμε συνεχώς, γιατί τα βλέπουμε και τα ζούμε κι εμείς. Καλή εβδομάδα στη Βόρεια Εύβοια, στα Ηλίσια και στα Μελίσια, στους φίλους εκεί που δεν πάνε και φέτος διακοπές. Κουράγια. Χαιρετισμού στη Νέα Ερυθρέα και στην παρέα και στις γάτες εκεί. Επίσης στη φίλη από τον Εύωσμο που τώρα είναι στη Χαλκιδική, στην Καρδίτσα, στην Πτολεμαΐδα, στο Ξυλόκαστρο, στην Κέρκυρα, στην παρέα της Θεσσαλονίκης και στη λίμνη Πολυφίτου εκεί στην Κοζάνη. Έχω κι άλλα σιγά σιγά λίγο αργότερα, γιατί τώρα λέμε να κοιτάξουμε και πάλι την ώρα.

Αχ, και εμείς ακόμη εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε όμως, δεν είμαστε εδώ συνέχεια και λίγο θα ξαναφύγουμε την επόμενη εβδομάδα, λίγο λιγάκι. Υπάρχουν εκείνοι που δεν θα φύγουν, υπάρχουν και εκείνοι και μας το λέτε. Τι να πω, νομίζω ότι αυτές οι μέρες είναι πραγματικά πολύ όμορφες για να είναι κανείς πάντως στις πόλεις. Ανακαλύπτει και κάνει πράγματα που δεν είχε διανοηθεί ότι μπορεί να τα κάνει με τους ασφικτικούς ρυθμούς της καθημερινότητας σε άλλους μήνες. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει και για όλες τις πόλεις, όχι μόνο για την Αθήνα. Να προσπαθήσετε να χαρείτε την διαμονή, την καλοκαιρινή, την αυγουστιάτικη, την 15 αυγουστιάτικη στην Αθήνα. Μπορεί να είναι πραγματικά και μπορεί να γίνει σίγουρο, σας το λέω, μια πολύ ωραία εμπειρία. Πάμε να κρατήσουμε λίγο το ρυθμό που μας έδωσαν τα ξύλινα σπαθιά, τραγούδια για λιωμένα παγωτά και για καλοκαίρια, και ένα τραγούδι για τις Δευτέρες και συγκεκριμένα για το πρωινό της Δευτέρας και την ώρα που το ρολόι, μια που λέγαμε για την ώρα, έδειχνε 5 και 19 το πρωί το ξημέρωμα. Αυτό λέει το τραγούδι των Ριάλτο.

Καλά, το έχετε καταλάβει πόσο πολύ έχουμε αγαπήσει αυτό το ολοκένουργιο τραγούδι. Μανώλης Μητσιάς, ξαναχτύπησε. Ο Μίλτος Μητσιάς, ο γιος του, έγραψε αυτή τη μουσική, κρίνοντας και νομίζω πάρα πολύ σωστά πόσο πολύ ταιριάζουν και αυτοί οι ήχοι, οι βαλκανικοί ήχοι, στη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Η Ιωάννα Καλινιάτη έγραψε τους στίχους. Αυτό ήταν το «Δε θυμόμουν πως είναι να αγαπώ». Και ενώ δεν τα βλέπω τα μηνύματα τα πιο πολύ, τα πιο πρόσφατα, αυτό πρόλαβα και το είδα. Με το που έπαιξε ο Μανώλης Μητσιάς, ήρθε μήνυμα από τα Χανιά, αφιερωμένο, λέει, αφιερωμένη αυτή η τραγουδάρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Να το λοιπόν, να το στείλουμε έστω και εκ των υστέρων. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια και προχωράμε.

Και αυτό ήταν το πιο πρόσφατο τραγούδι που μας ήρθε με τη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη. Ήδη τη βλέπουμε να οργώνει τις πίστες και τις περιοχές που επισκέπτεται συναυλιακά, τραγουδώντας και χαμογελώντας αυτό το τραγούδι. Άγης Παπαπαναγιώτου και Νίκος Γύρας είναι υπεύθυνοι για αυτό που έχει τίτλο «Μέσα μου ή αλλιώς του ονείρου η φωτιά». Και για έλατε να σταθούμε λίγο στην επικαιρότητα που, όπως λέω, δεν σταματά ποτέ, αλλά και στις απώλειες που, από ό,τι βλέπω, επίσης δεν σταματούν αυτό το καλοκαίρι. Συγκινηθήκαμε όταν διαβάσαμε την είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Ήταν μόλις 74 ετών. Θα μου πεις μόλις, είναι μόλις, γιατί πλέον είσαι ακόμη αρκετά νέος, στα 74. Μια πολύ χαρακτηριστική φιγούρα, ένα τεράστιο ταλέντο, ένας σπουδαίος και απολύτως φυσικός ηθοποιός, ο οποίος είχε διακριθεί αρκετές φορές για τις ερμηνείες του και έχει μείνει η συμμετοχή του αλυσμόνητη σε πολύ σημαντικές ταινίες του πρόσφατου ελληνικού κινηματογράφου. Από εκείνη που ξεκίνησε, από το «Μάθε παιδί μου γράμματα», και μάλιστα ξεκίνησε κερδίζοντας και διάκριση για την ερμηνεία του. Και τι να θυμηθείς και τι να ξεχάσεις, «Άρπα κόλλα», «Ρεμπέτικο» και βεβαίως «Λούφα και παραλλαγή», βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο εξαιρετικός ηθοποιός, αλλά έχει και μια έτσι πολύ σχηδή καλλιτεχνική διαδρομή και στο θέατρο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, αλλά και στην ποίηση και στην μουσική. Ένας ακόμη αποχαιρετισμός σε αυτό τον ηθοποιό που ήταν πάντα ανένταχτος, ιδιόρυθμος και αντισυμβατικός.

0: Όλο καινούριο και αυτό για τις αναχωρήσεις και τις αφήξεις. Ο Δημήτρης Καράς ανακαλύπτει και πάλι ανέκδοτους στίχους του Αλκιαλκαίου και τους μελοποιεί και τους ερμηνεύουν εδώ παρέα ο Γιάννης Χαρούλης με τον Δημήτρη Μπάκουλη. Πέρασε καιρός που έφυγες, λέει, φεύγουν όμως κι άλλα. Και κλείνουμε το ημίωρο.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένα κορίτσι εσωστρεφές ήταν αυτό, το οποίο όμως θέλει τώρα να γιορτάσει και πολύ καλά κάνει, γιατί αν δεν γιορτάσει τώρα αυτή τη βδομάδα, μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, στην εβδομάδα που φέρνει το 15 Αύγουστο, πότε θα το κάνει? Ήταν η Ελεονόρα Μανώνα, εκείνη η οποία ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο δικό μας ημίωρο. Και ελάτε να γίνουμε λίγο περισσότερο εξωστρεφείς με τα μηνύματα και τα λόγια σας. Πολύ σας ευχαριστώ, τι ωραία φόρα που μας δίνετε για αυτή τη γιορτινή, έτσι, αυγουστιάτικη εβδομάδα. Μεγάλη καλημέρα ή καλό μεσημέρι στη Λέσβο, στην Έδεσα, στην Αύπακτο, στην Καβάλα, στη φίλη από την Αθήνα, η οποία διανύει την πρώτη μέρα της επιστροφής στη δουλειά. Αλλά όπως τις έγραφα, είναι ωραίες αυτές οι μέρες να έρχεσαι και να βρίσκεσαι στην Αθήνα. Νομίζω ότι η προσαρμογή γίνεται πολύ πολύ ευκολότερη. Χαιρετισμούς πάρα πολλούς και στη φίλη από την Καυτή Ρόδο, η οποία επιστρέφει στα μέρη της, στην Κοζάνη. Καλή προσαρμογή επίσης. Στη Σιάτιστα, στη Τζιά, ξανά στην Κοζάνη. Στη φίλη από τον Άλυμο που φεύγει διακοπές, τέλεια στιγμή. Στον φίλο από το Πλατήκαμπο στη Λάρισα που είναι ήδη σε διακοπές. Στη Βούλα, στον Αλμυρό, στην Κεφαλονιά, στο Μαρούσι, στα Χανιά. Στις παραλίες τις ωραίες εκεί στο Λιποχώρι των Μεγάρων. Στο Καβούρι, στο Κυπαρίσι της Λακωνίας. Στη μαμά και στην κόρη από την Κέρκυρα. Στους φίλους από τη Βόρεια Ελλάδα που κατευθύνονται προς τη Λευκάδα, άλλη ωραία στιγμή αυτή. Και στη Σκόπελο, έχω κι άλλα, σιγά σιγά, σε λίγο, έτσι όπως πάμε, μέχρι τη Σελήνη θα φτάσουμε. Μη σας πω και στο σύμπαν. Διακοπές στη Σελήνη, λοιπόν.

Τι ωραία που γίνονται, τι διαστάσεις άλλες ηχητικές αποκτούν τα τραγούδια όταν επεμβαίνει και μια ορχήστρα, μια ολόκληρη ορχήστρα. Διακοπές στη Σελήνη ήταν αυτό. Ένα τραγούδι του Παπαζό, δηλαδή του Βασίλη Παπαζότου, το ερμήνευσε παρέα με τον Μίλτο Πασχαλίδη και σε αυτή την εκδοχή το ακούτε αποκλειστικά και μόνο εδώ, γιατί συνδράμει και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Καλύτερα διακοπές στη Σελήνη, μπορεί να βρούμε και πιο φτηνά μέρη και χωρίς συνωστισμό, κάτι τέτοιες ώρες, στην κορύφωση των θερινών διακοπών και στον Αύγουστο. Υπάρχει και αυτή η ωραία παραλία στη Μήλο, η οποία πραγματικά μοιάζει σαν να βρίσκεσαι στη Σελήνη, σε ένα λευκό φεγγάρι. Βεβαίως και αναφέρομαι στο Σαρακίνικο. Διάβασα κάτι πολύ παράξενα πράγματα για το πραγματικά εντυπωσιακό και επιβλητικό Σαρακίνικο και μοναδικό, νομίζω, έτσι, στην Ελλάδα, πιθανώς και στον κόσμο. Ένα υλικό ελικόπτερο, το οποίο ανήκε προφανώς σε κάποιο επιχειρηματία, αποφάσισε, βλέποντας το Σαρακίνικο, να σταματήσει λίγο πάνω στο Σαρακίνικο, πάνω σε αυτό το απόκοσμο τοπίο, το οποίο ξαφνικά μετατράπηκε σε ελικοδρόμιο. Και το πλήρωμα του ελικοπτέρου, οι επιβαίνοντες, αποφάσισαν να απολαύσουν μια βουτιά στα γαλαζοπράσινα νερά της Μήλου στο Σαρακίνικο. Δηλαδή, βλέπεις το ωραίο τοπίο, είσαι πάνω σε ένα ελικόπτερο, δεν το συζητάμε αυτό, βλέπεις το ωραίο τοπίο και λες, δεν σταματάω λίγο εδώ σε αυτό το καταπληκτικό τοπίο να ρίξω και μια βουτιά. Όλα αυτά καταγράφηκαν σε κινητά, βεβαίως υπήρξαν και αποδείξεις. Ένα υπέροχο μέρος. Τι να περιμένεις με τέτοιες συμπεριφορές, τι να πεις. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος προστασίας ακόμη και για αυτά τα απίστευτα πράγματα. Μια περιοχή που θα έπρεπε να είναι προστατευόμενη, αλλά δεν είναι, και μπορεί ο καθένας, εφόσον διαθέτει κιόλας και ελικόπτερο, να πάει να κάνει μια βουτιά εκεί, πατώντας κυριολεκτικά πάνω στο φεγγάρι, σε αυτό το απίστευτο τοπίο του Σαρακίνικου. Τι να πεις.

Και ύστερα από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, τον Μίκη και τον Γιάννη Θεοδωράκη και τον Νίκο Αντίπα, βέβαια, που έκανε την πολύ ωραία διασκευή στη Φέδρα, ή αλλιώς Αγάπη μου, ήρθε η Μαρία Παπαγεωργίου. Να τα πάλι και αυτά τα πουλιά, τα οποία όλο πετούν και όλο βλέπουν. Κάτι πουλιά που πετούσαν 30 χρόνια πριν πάνω από την Κύπρο, διέκριναν στιγμές έτσι μεγάλης ντροπής, στιγμές τραγικές. Διάβασα ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη πορεία μοτοσυκλετιστών από όλες τις ελεύθερες πόλεις της Κύπρου, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού 30 χρόνια μετά από τις δολοφονίες τους στην νεκρή ζώνη της Δερίνιας. Τα θυμόσαστε όλα αυτά. Η πορεία κατέληξε στο Παραλίμνη και στη Δερίνια και οι συμμετέχοντες επανέφεραν ξανά το αίτημα για απονομή δικαιοσύνης, καθώς οι ύποπτοι δεν έχουν λογοδοτήσει ακόμη. Όλα αυτά έγιναν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Βεβαίως και θυμηθήκαμε αυτό το τραγούδι που τότε ο Άλκης Αλκαίος το έγραψε ειδικά για αυτή τη συνθήκη, για αυτό που συνέβη. Θάνος Μικρούτσικος φυσικά και Δημήτρης Μητροπάνος, Νάτι, η πάντα γελαστή.

0: Πάντα γελαστή και πάντα γελασμένη, σπουδαίο τραγούδι, σπουδαία ερμηνεία, όλα σπουδαία εδώ. Να κρατήσουμε το γελαστή και αυτό σχετίζεται με τα μηνύματά σας. Είμαστε 5 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής. Ό,τι προλαβαίνω κάνω, όπου προλαβαίνω απαντάω. Καλό μεσημέρι και ευχαριστίες θερμές στα Σπάτα, στη Λέρο, τη Λαμία, την Κέρκυρα, το Δίστομο, τα Εξάρχεια, τη Νέα Πέραμο στην Καβάλα, τη Λίμνη Σμοκόβου στην Καρδίτσα, το λιμάνι της Ερμιώνης. Λίγο πιο μακριά, στο φίλο που μας ακούει από τη Σικελία. Επίσης χαιρετισμούς ξανά σε Κέα, Θεσσαλονίκη, Άγιο Παντελεήμονα, Πάγονδα, Λαύριο, Λιβαδιά, Νέα Φώκια Χαλκιδικής, Καρίτεν Αρκαδίας, Σωτήρο, στη Θάσο και στους φίλους που ταξιδεύουν για Δημητσάνα, στο φίλο. Τώρα αν ξέχασα και κάποιος συγχωρήστε με, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τα λόγια. Πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη στη Βάναδα Φέρμου, η οποία έρχεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Τσιπλάκη. Τι ωραία που περάσαμε αυτό το 2ωρο παρέα, αν και εγώ πολύ απασχολημένη με τα μηνύματα και τα λόγια και όλα. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Η Βάναδα Φέρμου έρχεται. Μια που ακούσαμε Θάνο Μικρούτσικο, νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε και τον ίδιο. Φυσικά το τραγούδι είναι δικό του. Παραμένει ο Άλκης Αλκαίος στους στίχους. Τόσα μέρη περάσανε, πάμε και στην Πέργαμο και στην Παστιά και στα δίδυμα αυτά τα φορτηγά. Για πάμε.
1: Σε παίρνει για ταξίδι μια σιρήνα.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Και μια πικρία μας ματώνει ανίποτη.
0: Καλή αυγουστιάτικη εβδομάδα. Για χαρά από εμάς.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στην δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η Κωνσταντίνα Πάλα έγραψε και τραγούδησε το «Εδώ θα μείνω», δήλωση «Εμείς εδώ θα μείνουμε» και για αυτή την εβδομάδα και για την επόμενη, και το 15 Αύγουστο παρέα θα το περάσουμε στο Κλινών Άστι με τον Νίκο Τσιπλάκη εδώ να φροντίζει τον ήχο, τη Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα, καλή με ωραία εβδομάδα, εβδομάδα της Παναγιάς.

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Γιάννης Καλαμίτσης έγραψαν αυτό το «Θα σ' αγαπώ» που ακούσαμε σε live εκτέλεση από την Δήμητρα Γαλάνη, με τα ωραία και με τα άσχημα. Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα, να θυμηθούμε, μάλλον να χαιρετήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας τον Νίκο Καλογερόπουλο, αυτόν τον ηθοποιό, τον ερμηνευτή, τον ποιητή, τον σκηνοθέτη του κινηματογράφου, τον σεναριογράφο κινηματογραφικών ταινιών, τον τραγουδοποιό που έφυγε χτες από κοντά μας από τη ζωή. Θα αφιερώσει ο Σιδερής Πρίνταζης ένα ημίωρο από την εκπομπή του σήμερα στον Νίκο Καλογερόπουλο. Μια μέρα σαν σήμερα, σαν χτες, 9 Αυγούστου, γεννήθηκε αυτή η υπέροχη φωνή, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, που το βιβλίο Guinness ονόμασε σαν την πιο πολυπραγμένη γυναίκα τραγουδίστρια όλων των εποχών. Μιλάμε βέβαια για τη Whitney Houston, και πάμε να την ακούσουμε εδώ στο I Will Always Love You.

Συνεργείο τα τραγούδια για να μας φτιάξουν και αν μας φτιάξουν μακάρι. Νίκος Αντίπας, Λίνα Νικολακοπούλου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, με τους χαιρετισμούς μας στον Οροπό, στην Πάτρα, στην Καλαμάτα που θέλετε να στείλετε, και στις, τους χαιρετισμούς στην κόρη σας που ξεκίνησε για πεταλίδι Μεσσηνίας, στον πύργο της Ηλίας με τις ωραίες παραλίες μας λέτε, στο Καρλόβαση Σάμου που σας κάνουμε συντροφιά εκεί, στο Ξυλόκαστρο που κουνήθηκε με 3,9 στις 3 η ώρα τη νύχτα, στη Σικελία, στο Λαύριο και Απόπαλο έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Εδώ θα βρούμε λιμάνι, λιμάνι στα τραγούδια.

Και όλα τα λάθη που έχω κάνει για σένα ανάβουν, σε σένα ανάβουν λιμάνι. Αυτό το τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Ανδρέου. Και το τραγούδι σε εδώ ζωντανά η Ελένη Τσαλικοπούλου. Το έχει πρωτοτραγουδήσει βέβαια η Αναστασία Μουτσάτσου, που θα την ακούσουμε παρακάτω. Αλλά τώρα ας μείνουμε λίγο στην Ελένη Τσαλικοπούλου, που θα δώσει τη δική της συναυλία αύριο 11 Αυγούστου στο Λουτράκι, και στις 13 στην Ποτιδάνια της Φωκίδας. Και όχι μόνο αυτή, σήμερα είναι τα Σαποφίλιου στην Μυτιλίνη, στο Θέατρο Κάστρου, αύριο στο Διόν, στο Αρχαίο Θέατρο. Και ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη την 5η 13 στην Έμπεσο της Έτωλα Καρνανίας, την Τετάρτη 19 στο Ξηροκάμπι της Λακωνίας, η Φωτεινή Βελεσιότου αυτή την Τετάρτη 12 Αυγούστου στην Ιθάκη, η Γιώτα Νέγκα στο Λιδωρίκι στις 12 του μήνα, την Τετάρτη δηλαδή, και στις 13 στο Φεστιβάλ Μελισσουργών στο Τζουμέρκα, ο Γιάννης Χαρούλης στο Χανδρινό την Τετάρτη, στις 17 στο Σοφικό και στις 19 στην Αύπακτο, η Ελεονόρα Σγουανέλη στις 12 στη Σπάρτη στο Σαϊνοπούλιο, και έπεται συνέχεια συναυλιών για όλα τα γούστα, για ό,τι θέλετε να δείτε και να ακούσετε. Και αυτό το τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου, όλα τα δύσκολα, με την Αναστασία Μουτσάτσου, με τα χαιρετίσματα και στα Ηλίσια και στον καταράκτη της Άρτας.

Έτσι, έτσι είναι όλα τα δύσκολα που ζήσαμε μαζί. Αν θέλουμε όμως και πιο εύκολα, η ερώτηση έρχεται από το τραγούδι και από τους Gypsy Kings. Μπολάρε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεω. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Βαγγέλης Ξύδης έγραψε, η Ελένη Βιτάλη τραγούδησε, άιντε και φύγαμε, πάμε παιδιά, εσείς φύγατε, το είδα σήμερα που βγήκα στο δρόμο για να έρθω εδώ. Ήτανε πολύ αραιωμένη η κίνηση, όχι όμως όπως άλλες χρονιές που πραγματικά η Αθήνα ήταν μια έρημη πόλη. Είναι λιγότεροι που έχουν φύγει, δυστυχώς τα οικονομικά δεν επιτρέπουν σε όλους, αυτά είναι τα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά η τάση φυγής υπάρχει πάντα μέσα μας. Με τους χαιρετισμούς μας στη Ζάκυνθο, στο Μαυρικό της Σάμου, στο Πόρτο Χέλι που μας λέτε ότι η Αναστασία Μουτσάτσου με τον Σταύρο Νιφοράτο θα βρίσκονται εκεί και θα δώσουν την συναυλία τους με τραγούδια του νέου κύματος, στο Ηράκλειο της Κρήτης και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Τάση φυγής και παρακάτω, Βάσος Αργυρίδης, Κώστας Φασουλάς και Δημήτρης Μπάσης. Και φύγα.

και έφυγα και έμεινα και δεν ξέρω πώς αγαπώ και όλα αυτά μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τους τίτλους, μέσα από τους στίχους. Απόστολος Καλδάρας, Χρήστος Αργυρόπουλος και Βίκη Μοσχολιού. Χαιρετίσματα στη Στουγκάρδη, στο Δίλεση, στο Δίστομο και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει χωρίς να γράφετε περιοχές.

Ο Τάκης Μπουγάς και ο Αντώνης Ανδρικάκης έγραψαν το «Μίλα μου απλά», η Ελένη Δήμου το ερμήνευσε. Χαιρετισμοί έρχονται στο παλαιό Καρλόβαση τη Σάμου, σε εσάς που κάνετε τις βόλτες σας στο Κορινθιακό και μας στέλνετε και βιντεάκια για να ζηλέψουμε, στα Μελίσια της Αττικής, στη Σάμου ξανά, στα εν Άνω Σωτηρίτσα, αν το διαβάζω καλά, της Αγιάς της Λάρισας. Η παρέα όλο και μεγαλώνει εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλά να περνάτε όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, και ακούμε μαζί τα τραγούδια. Άκου, άκου, λέει και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Τάκης Μουσαφίδης σε μουσική και στίχους.

ακούμε και ακούμε και στέλνουμε χαιρετίσματα και στα καμένα βούρλα και θυμόμαστε ότι μια μέρα σαν σήμερα 10 Αυγούστου του 1928 γεννήθηκε ο Στράτος Αταλίδης, ήταν αρχικά λαϊκός τραγουδιστής και όργανο παίκτης κρουστών, αλλά αναδείχθηκε ως μουσικοσυνθέτης εξαιρετικών λαϊκών τραγουδιών της δεκαετίας του 60, πολλά από τα οποία έγιναν επιτυχίες παραμένοντας μέχρι σήμερα κλασικά στο είδος τους και γνωρίζοντας επανεκτελέσεις. Μία από αυτές είναι αυτή εδώ, του Στράτου Αταλίδη και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη το τραγούδι, όπως το τραγουδάει η Ελευθερία Ερβανιτάκη. Χρόνια τώρα, μακριά σου λιώνω.

Με ένα ακόμα τραγούδι του Στράτου Αταλίδη θα σας αποχαιρετήσουμε, ο οποίος έγραψε περίπου 300 λαϊκά τραγούδια από το 50 έως το 70, και βασική ερμηνεύτρια των τραγουδιών του ήταν η σύζυγός του, η Γιώτα Λίδια δηλαδή, την οποία θα ακούσουμε παρακάτω να τραγουδά, και συνεργάστηκε με στιχουργούς όπως ο Κώστας Βίρβος, ο Θοδόρος Δερβενιώτης, ο Βασίλης Τσιτσάνη, με τον στιχουργό, συγγνώμη, Κώστα Βίρβο, και στους συνθέτες που προανέφερα, τον Άκη Πάνου, και μερικές από τις γνωστές του επιτυχίες είναι «Γιατί θες να φύγεις, που θα πας», «Το άχασα μπορούσα», «Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός» και πάρα πολλά άλλα. Πάμε να κλείσουμε με αυτό το «Γιατί θες να φύγεις». Ο Κώστας Βίρβος έχει γράψει εδώ τους στίχους. Η Γιώτα Λίδια με τον Χριστάκη το ερμηνεύουν παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ, για την δηλώσατε με κάθε τρόπο, με τηλεφωνήματα και με μηνύματα. Και ευχαριστούμε τον Νίκο Τσιπλάκη που φρόντισε τον ήχο. Από τη Βάνα Δαφέρμου, γεια και χαρά. Τα λέμε αύριο στις 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Πειλή λένε ασένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
7: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας ΑΦΕΗ. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας επανερχόμαστε. Καλησπέρα, είναι το κλί του Σόλ που ξεκινάει και πάλι τις εκπομπές μετά από μια απουσία μιας εβδομάδας λόγω καλοκαιρινής άδειας. Όλο τον υπόλοιπο Αύγουστο θα είμαστε εδώ 4 με 5 το απόγευμα με καλοκαιρινή διάθεση, εκτός εάν τα γεγονότα μας οδηγούν κάπου εκεί. Πολλές οι απώλειες για το φετινό καλοκαίρι και από διαφορετικές γειτονιές της τέχνης, ας το πούμε και έτσι. Εχθές πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Νίκου Καλογερόπουλου, ενός εξαιρετικού ηθοποιού. Τον έχουμε στο νου μας και στο μυαλό μας κυρίως από τον κινηματογράφο και από την τηλεόραση. Δεν ήταν όμως μόνο αυτά τα δύο μέσα με τα μέσα με τα οποία ασχολήθηκε. Θα τα πούμε λίγο παρακάτω, καθώς το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής είναι αφιερωμένο στη μνήμη του. Ξεκινήσαμε με τη μουσική του Νίκου Αμαγκάκη, αυτό το εμβατήριο από την ταινία Λούφα και Παραλλαγή του 1984, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους του Νίκου Καλογερόπουλου. Άλλωστε η συνεργασία του με τον Νίκο Περάκη ήταν μεγάλη και πολύ γόνιμη και γεμάτη και με βραβεία κινηματογραφικά. Όμως ας πάμε πρώτα στη φωνή του.

το φως του φεγγαριού όταν όλα είχαν ήδη τελειώσει. Η μύφος παντού και οι σκιές γλιστρούσαν στο δρόμο σαν ερπετά που ψάχνουν να βρουν ταυτότητα. Η στοιχειωμένη μέρα είχε μόλις τελειώσει και η φωνή σου αγκάλιασε το χέρι μου και το έκανε να γράψει. Χρώματα, φώτα, μουσικές έχουν από καιρό χαθεί. Μισοτελειωμένες σκέψεις μόνο κι ύστερα μοναξιά. Αγριεύτηκε η λογική μου σε αυτό το τοπίο. Φορές πάλι σου γυρνώ την πλάτη σαν να σου κακός ακροατής και καυχαίμαι για την ισορροπημένη μου φύση. Κακά μαντάτα νεαρέ, σφίγγουν του χρόνου οι θηλιές και το κρασί τελειώνει. Ό,τι προφθαίνεις περιτά μη βάζεις με το νου σου. Κοχύλης άσπρια μουδιά η φωνή σου, βήματα που ηχούν βαριά τα συμπεράσματα. Χρόνια μου μεθυσμένα, κάτι χρωστάτε, κάτι που μοιάζει με φωτιά, σεισμό και θιάφη, κάτι από το ρουλιαχτό της γης. Κραυγές οι θύμησες χτενίζουν το μυαλό, σαχτές μου φαίνεται.

Μου πες μια νύχτα ότι θα έρθεις κι από εδώ κι ότι θα λιώσεις, μου είχες πει, του νου τους παγετώνεις.

Ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος και ήταν μία απαγγελία από ένα άλμπουμ με τον τίτλο «Επίλεια» του Φίλιππου Περιστέρη. Η μουσική, στο οποίο υπήρχαν μελοποιήσεις κυρίως ποιημάτων, εδώ ο Νίκος Καλογερόπουλος διάβασε το συμπέρασμα από την στιχουργική συλλογή του Πασχάλη Τσέρνα «Η Μύφος» από το 1999. Ήταν η ανέκδοτη μέχρι τότε συλλογή εκείνη, μέχρι την κυκλοφορία εννοώ, του άλμπουμ «Επίλεια» του Φίλιππου Περιστέρη. Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν θα μείνει μόνο για τους ρόλους του στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, αλλά θα τον θυμόμαστε και για τις δικές του ποιητικές συλλογές και για τα κείμενά του, για τον αντισυμβατικό του χαρακτήρα, για όσους τον γνώριζαν λίγο παραπάνω, αλλά και για την ενασχόλησή του με τη μουσική. Και εκεί θα πάμε τώρα σε ένα, και δεν είναι το μοναδικό CD όπως αναφέρεται, είναι ίσως το μοναδικό studio CD, λέγεται «Τα Δέοντα», είναι δικά του τραγούδια τα οποία ερμηνεύει ο ίδιος, και θα ακούσουμε τώρα το ομότιτλο.

Τα Δέονται λοιπόν ήταν ένα άλμπουμ με 11 τραγούδια από τον Νίκο Καλογερόπουλο και εμείς όπως είπαμε ακούσαμε το ομότυπλο. Οι ρόλοι μέσα από τους οποίους τον μάθαμε, το είπα και στην αρχή, αρκετοί και διαφορετικοί και με βραβεία, πέρα από την συνεργασία με τον Νίκο Περάκη, πώς να ξεχάσει κάποιος το «Μάθε παιδί μου γράμματα» για τον κινηματογράφο, μιλάω πάντα, του Θόδωρου Μαραγκού. Πώς να ξεχάσει την παρουσία του στο «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρη. Αλλά και τη συνεργασία του στην οθόνη με τον Γιώργο Κιμούλη και όχι πάντα υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Νίκου Περάκη.

0: Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Ισάκ Σούσης, Έλα ψυχούλα μου ή το τραγούδι της Κάθριν, ένας χαρακτήρας από την ταινία Ένας και Ένας, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Ζαπατίνα, εκεί που ξανασυναντήθηκαν ο Γιώργος Κιμούλης και ο Νίκος Καρλογερόπουλος, είχαν βρεθεί στο Λούφα και Παραλλαγή του 1984, αλλά και βρέθηκαν και πάλι σε μια πολύ ιδιαίτερη ταινία του 2011, «Η πίστη της Πύλου», ο τίτλος της ταινίας, και ήταν η μοναδική σκηνοθεσία του Νίκου Καλογερόπουλου, έμελε να είναι και η τελευταία του ταινία, και θέλω να πάμε τώρα την επόμενη χρονιά, το 2012, σε μία έκδοση που είχε βιβλίο και δύο CD με ζωντανή ηχογράφηση στο κύτταρο, ο Νίκος Καλογερόπουλος και οι Άποροι Άρχοντες. Το κομμάτι λέγεται «Η πίστη της Πύλου», τραγούδι Πάνος Αντέλης.
1: Τα βάσανά σου φέρτα στην ξαποστάρα πέτρα και εγώ θα σου τα γιάνω με μπαγλαμά και πιάνω και μάγια βότανα. Με τους υπείς της Πύλου και τη θεά της Μήλου θα σου έχω σούρτα φέρτα, θα φάμε και κουφέτα. Καλώς τα μάτια μου, κεράστε τα παιδιά. Πάμε, μάγκες.

την ταινία αυτή, τους Υπίστης Πύλου, που ήταν η τελευταία του παρουσία στο σινεμά. Όμως εδώ το 2011 δεν έγραψε μόνο το σενάριο για την ταινία, αλλά την σκηνοθέτησε κιόλας, έγραψε τη μουσική και συμμετείχε και ως ηθοποιός. Πολύ και ρόλοι στην τηλεόραση, επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω τον διπλό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά του Ανδρέα Θωμόπουλου στο Κάμπινγκ στα τέλη της δεκαετίας του 80, ενώ να πάμε λίγο πιο πριν, αναφέρθηκα λίγο στην ταινία εκείνη, στο ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη και στο νόημα για Νάμπης θα σου εξηγήσει ο Μπάμπης.

Ο Νίκος Χαλογερόπουλος θα εμφανιστεί το 1980 στην ταινία Θανάση Σφίξη κι άλλο το Ζωνάρι. Θα πρωτοεμφανιστεί στην τηλεόραση στην σειρά Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται το 1975. Αλλά θα κλείσουμε αυτήν την μικρή αναφορά στην μνήμη του. Έτσι όπως αρχίσαμε από το Λούβα και Παραλλαγή, είπαμε και στην αρχή ότι η συνεργασία του με τον Νίκο Περάκη κράτησε επί σειρά ετών. Άρπα Κόλλα, θα θυμάστε αυτήν την ταινία.

μια σινεμά μέσα στο σινεμά, όπου μαζί με τον Μίμη Χρήσο Μάλι προσπαθούσαν να στήσουν στο μυαλό τους τουλάχιστον μια ταινία, βολτάροντας τους δρόμους και βλέποντας διάφορους ανθρώπους. Και μετά το 1984 η Λούφα και Παραλλαγή, το 1999 η Θηλυκή Εταιρεία, αλλά εμείς είπαμε ότι στο 1984 θα κάνουμε στάση εκεί από όπου αρχίσαμε, και να τώρα πώς θα φέρνουν οι συμπτώσεις. Ο Λάκης Χαλκιάς, τον οποίο χαιρετήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα τραγούδι του Νίκου Μαμαγκάκη με στίχους Δημήτρη Ιατρόπουλου, «Ο τελευταίος σκοπός», σε λίγα λεπτά επαναρχόμαστε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
2: Μπράβο.
1: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο δεύτερο ημίωρο, μετά από την μικρή αναφορά στο πρώτο μέρος στη μνήμη του ηθοποιού και όχι μόνο ηθοποιού, του Νίκου Καλογερόπουλου που έφυγε χθες από τη ζωή. Είμαστε εδώ, η Μαρίλια Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο, Σιδερής Πρίτιζης στο μικρόφωνο και τις επιλογές, και για τα λεπτά τα υπόλοιπα που μας μένουν, τι άλλο, καλοκαίρι.

Ωραίο καλοκαίρι, η ποίηση του Αργύρη Χιόνι, έτσι όπως μελοποιήθηκε από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, οι οποίοι βρέθηκαν να το ερμηνεύουν μαζί σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνύπαρξη, όσο και απρόσμενη συνύπαρξη μαζί με τον Πασχάλη.

Και τα δύο τραγούδια γραμμένα από το Φίβο Δηληβοριά και το Για ένα καλοκαίρι που ακούσαμε λίγο πριν από την Εφέλη Φασούλη, και το δικό του Το καλοκαίρι θα έρθει, σε μια μεταγενέστερη ηχογράφηση πάντα από τον ίδιο.

Το καλοκαίρι θα έρθει λοιπόν και στα θερινά σινεμά και έτσι κλείνουμε. Να τα σαμποφίλιο μετά από τη Χριστιανά. Ευχαριστώ τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στον ήχο, Σιδηρής Πριντίζη στα λόγια και τα τραγούδια. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, όπου ακολουθεί ο Μιχάλης Γελασάκης. Γεια χαρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Έτσι κάπως όπως υπερφορτώθηκαν με ψέματα οι λέξεις και τα λόγια και οι έννοιες και δεν πιστεύεις πια το σ' αγαπώ, δεν μπορεί κάποιος να το πιστέψει πάρα πολύ εύκολα, έτσι έχουμε φορτώσει γενικά για τις ζωές μας με πληροφορία, με σκρολάρισμα και με όλα αυτά που καθημερινά βλέπουμε. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που πρέπει να ξεκουραστεί και λίγο το μυαλό μας, νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή για να ξεκουραστεί και από όλο αυτό το πράγμα, από όλη αυτή την πληροφορία. Καλώς ήρθατε. Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ακούτε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Για 2 ώρες σήμερα, όπως και όλη την εβδομάδα, στην παρέα σας εκτάκτως από τις 5 έως και τις 7. Αδέσποτες Νότες παίζουν τα ραδιοφωνά σας. Ο Αργύρης Παντελιάδης φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Ξεκινήσαμε με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τα δικά του ψέματα και συνεχίζουμε με τέτοια και τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα.
1: Τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν.

τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου και σε μια συνέντευξή του στον Κωνσταντίνο Παυλικιάννη στο Music Heaven έχει αναφέρει την ιστορία αυτού του τραγουδιού. Θυμάμαι, λέει, ότι παιδεύτηκα με τους στίχους, αλλά η ουσία είναι ότι αισθανόμουν βαθιά πληγωμένος. Ένιωθα πολύ μεγάλο πόνο και ήθελα να το αποτυπώσω σε τραγούδι αυτό. Ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβαινε. Και το ωραίο με αυτή την ιστορία είναι ότι αυτό το τραγούδι έπαιξε τεράστιο ρόλο, γιατί συμπτωματικά, μετά από μήνες, αφού το είχα γράψει και είχαμε αρχίσει να το ηχογραφούμε στο σπίτι που κάναμε πρόβες τότε, στο παλαιό Φάλιρο, έτυχε να περάσει το κορίτσι αυτό από το σπίτι. Ήταν και γενικός φίλη των φίλων μου, και να ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Το άκουσε πριν κυκλοφορήσει και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, γιατί μάλλον την έκανε να μετανιώσει και να την πιάσουν τα κλάματα, και για να μην τα πολυλογώ, μετά από λίγο καιρό γύρισε σε μένα και από τότε είμαστε μαζί. Είναι η γυναίκα μου. Έγραψα δηλαδή ένα τραγούδι για ένα κορίτσι που τελικά έγινε η γυναίκα της ζωής μου.

Ο Αλέξανδρος Καλυφατίδης είχε ερμηνεύσει πρώτος αυτό το τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, με τα λόγια «Από τη Μυρτό Κοντοβά, είναι φορές που σκέφτομαι», λέει, «τη μοίρα των ανθρώπων, ερχόμαστε και φεύγουμε χνουδάκια στο βοριά». Ήταν ο Παντελής Θαλασσινός που τραγούδησε,

κρατήστε χέρι χέρι ως την πλατεία. Σήμερα είμαστε μα αύριο κανείς δεν ξέρει. Σήμερα σε θέλω εδώ να μου χαμογελάς, να διάζω τις σκέψεις από το μυαλό που με τρελαίνει. Ελεύθερος να νιώσω απ' τα δεσμά που μόνος βάζω.

Πριν η Λάλαπα και η Αλεξάνδρα Μάγκου εδώ που συμμετέχει στο τραγούδι «Τα χρόνια δεν γυρνάνε», μια αλήθεια είναι και αυτό. Διάβασα πως το MySpace, δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε, ήταν ένα από τα πρώτα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούσε τη μουσική. Πάνω σε αυτό ήταν στημένη. Νέοι καλλιτέχνες μπορούσαν εκεί να παρουσιάσουν τη μουσική τους. Ας πούμε στην Ελλάδα η Μόνικα ήταν εκείνη που ανακαλύφθηκε από το MySpace και ήταν το πρόσωπο το οποίο είχε έτσι δημιουργήσει πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από το όνομά της, γύρω από αυτήν την πλατφόρμα, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες είχαν αρχίσει να τη χρησιμοποιούν και να έχουν και διάδραση μεταξύ τους. Πολλοί καλλιτέχνες γνωρίστηκαν μέσα από το MySpace. Πέρασαν τα χρόνια, έκλεισε το MySpace, ήρθαν βέβαια μετά το Spotify και άλλες πλατφόρμες και πήγε κάπως λίγο πίσω το όραμα των δύο ιδιοκτητών του, και έτσι ο Chris και ο Tim Vanderhoek επανεξέτασαν τα πράγματα και σχεδιάζουν, διαβάζω, την επαναπρόσβαση στην πλατφόρμα, και θα είναι τα πράγματα λίγο διαφορετικά, τουλάχιστον αυτό σκέφτονται προς το παρόν, να δημιουργήσουν μια εναλλακτική πλατφόρμα μέσα στο σημερινό περιβάλλον μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχει κατακλείσει ο αλγόριθμος και είναι πολύ στενά τα όρια μέσα σε αυτόν που κινούμαστε, και να είναι ο τρόπος που βλέπεις τις ενημερώσεις και τα πράγματα χρονολογικός, όπως ήταν παλιά δηλαδή στις αρχές, αν θυμάστε, με χρονολογικές ροές και όχι σύμφωνα με αλγόριθμο, σε μια προσπάθεια να επαναφέρουν αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το πρώιμο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, που θα έχει επίκεντρο βέβαια τη μουσική.

φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Απειλή, λένε ασένα χαρεί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει.

Ήταν η Χάρης Αλεξίου με τον Lex στο τραγούδι «Φύγε» από το Reworks και διάβαζα έτσι σε μια σελίδα, μια συζήτηση που είχαν κάποιοι φιλόλογοι και έλεγαν ότι δεν είναι σωστό αυτό τους αηδιάσαν οι μεν, τους ξενερώσαν οι δεν και ότι έπρεπε να λέει οι μεν, τους ξενερώσαν οι δε, χωρίς τον νι. Αλλά εντάξει, κάνει ρήμα με τα sold out και τα top 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Όχι ότι έχει έρθει το φθινόπωρο για να έχουμε μελαγχολία, έτσι, προς Θεού, 10 Αυγούστου και Δευτέρα, αλλά είπα να βάλω αυτό το τραγούδι, να ξεκινήσουμε το δεύτερο μας ημίωρο με αυτό το τραγούδι και τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, γιατί έχει μέσα αυτή τη φράση που έχει τρεντάρει στα story με αφορμή ένα τραγούδι που λέει «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο». Να, τα έχει γράψει ο Φίλιππος Γράψας εδώ πριν πολλά πολλά χρόνια, λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 90. Ήταν αυτό το τραγούδι με τον τίτλο «Τον Αύγουστο που μου χρωστάς». Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Αργύρης Παντελιάδης φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και εκτάκτο σήμερα, όπως και όλη τη βδομάδα, θα πάμε μέχρι τις 7.

Πού να φανταζόταν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης όταν έγραφε αυτό το τραγούδι ότι το 2026 θα υπάρχουν θερινά σινεμά κάποια στο κέντρο της Αθήνας που πρέπει να κάνεις προκράτηση ή πρέπει να έχεις κλείσει το εισιτήριό σου πολλές μέρες νωρίτερα για να μπορέσεις να δεις κάποια από τις ταινίες που αυτά προβάλλουν. Ήταν η Βίκη μου σχολείου εδώ που τραγούδησε και πριν από λίγη ώρα έγινε και γνωστό, διαβάσαμε για την απώλεια, για τον θάνατο του Στέλιου Ράμφου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, ήταν φιλόσοφος και συγγραφέας, έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία, ένας από τους σημαντικούς Έλληνες στοχαστές. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Ο Στέλιος Ράμφος σπούδασε στην νομική Αθηνών και το 1965 πήγε στο Παρίσι, όπου σπούδασε φιλοσοφία και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν. Επέστρεψε, εγκαταστάθηκε οριστικά στην Ελλάδα το 1974 και στο πλούσιο συγγραφικό του έργο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των πνευματικών χαρακτηριστικών που κληροδότησε το Βυζάντιο στην νεότερη Ελλάδα, η άγνοια των οποίων, όπως είχε υποστηρίξει ο ίδιος, εμπόδιζε την αυτοσυνειδησία μας.

Αν η ζωή είναι μια μέρα, είμαστε στα μισά ακόμα, είμαστε στο μεσημέρι καλή ώρα και πάμε προς το απογευματάκι, έτσι εδώ κατά καλό καιρό, αυγουστιάτικα, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας πάντα. Είστε συντονισμένοι, μας ακούτε φυσικά και από το erteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση και από τις κατατόπους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, που ξέρω ότι πολλοί τις αναζητάτε τώρα στις διακοπές για να ακούτε παραδοσιακά από το ραδιοφωνάκι, από τα FM. Και να που βγήκαμε ξανά στο καλοκαίρι, να που έρχονται πάλι εδώ τα γιασεμιά. Μιχάλης Γκανάς και Παναγιώτης Καλατζόπουλος εδώ, στο προηγούμενο Οδυσσέας Ιωάννου και Θέμης Καραμουρατίδης.

το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

πάντα. Κι μου τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

Ορκεστερά Ανατολή είναι εδώ από το project Τίποτα που είχαν κάνει η Κλέλια Ρένεση και ο Μανουτσάο. Κάλεσαν το Σοκράτη Μάλαμα να τραγουδήσει μαζί τους στην Ανατολή και πάμε να ακούσουμε τώρα μια διασκευή από τους Λοκομόντο. Νομίζω ότι μετά τη Φραγκοσυριανή του Μάρκου Βαμβακάρη, ο πενιντάρης του Γιώργου Ζαμπέτα μπαίνει σε αυτή τη λίστα με τις πολύ επιτυχημένες διασκευές τους. Ένα τραγούδι που ξεκίνησε την πορεία του εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα πριν από λίγες ημέρες μέσα στο καλοκαίρι.

Σίγουρα ο 50ης είναι ο νέος και αυτής της εποχής. Αν σκεφτούμε ότι φεύγει από το σπίτι του γύρω στα 35-37 ας πούμε, εντάξει, μια χαρά νέος της εποχής είναι. Ήταν η Λοκομόντο που διασκεύασαν Ζαμπέτα, και εδώ ο εισβολέας με τον Νάικη Μπιτσάνη και τη Εμέλη Παπαβασιλείου.

Ήταν ο Ρεαλιστής λοιπόν, και διαβάζω ότι ξεσπάει έτσι νέα διαμάχη της Taylor Swift με τον Donald Trump, και μετά την Sabrina Carpenter και την Ariana Grande που έχουν ζητήσει να μην χρησιμοποιούνται τα τραγούδια τους από την κυβέρνηση ή την ομάδα του Trump, τώρα και η Taylor Swift μέσα σε αυτή τη λίστα. Αλλά θα αφήσουμε όλα αυτά στην άλλη άκρη του κόσμου και θα πάμε στον Γιάν Τρισέν για να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε για μία ακόμη εκτάκτως αυτή την εβδομάδα μέχρι τις 7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλί μαζί.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολλημητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: θάλασσα.
1: Στη θάλασσα λοιπόν, εδώ η νεότερη εκδοχή του τραγουδιού που είχαμε ακούσει και είχαμε αγαπήσει και συνηθίσει με τη φωνή της Θεοδοσίας Τσάτσου. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Μίχας εδώ με τη διασκευή του Παπαζό και την Ίνα Μαζάνη που ερμηνεύουν το κομμάτι στη θάλασσα. Ελπίζω να είστε κάπου εκεί, να πηγαίνετε εκεί κάπου εκεί γύρω. Εμείς για ακόμη μία ώρα εδώ στην παρέα σας εκτάκτως αυτήν την εβδομάδα στην πρώτη ώρα του Ξενοφόντα Ραράκου. Είναι ο Αργύρης Παντελιάδης που φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, αδέσποτες νότες ακούτε. Πάμε παρέα μέχρι τις 7 και είναι ο Βαγγέλης Γερμανός.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Μικόνο και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένη πιγκουίνη, και δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες που ήρθαν έτσι στην ειδησιογραφία και στην επικαιρότητα από το Σαρακίνικο της Μήλου την Παρασκευή που μας πέρασε στις 7 Αυγούστου, τουρίστες που επέβαιναν σε ένα ιδιωτικό ελικόπτερο, αποβιβάστηκαν στην παραλία, κατέβηκε το ελικόπτερο κανονικά στο Σαρακίνικο, πήγαν στη θάλασσα να κάνουν τον μπάνιο τους και στη συνέχεια μπήκαν στο ελικόπτερο και έφυγαν. Αυτό βέβαια προκάλεσε την παρέμβαση του εισαγγελέα και έτσι οι χειριστής και ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου έστειλαν δικηγόρο ζητώντας προθεσμία λίγων ημερών για να απαντήσουν για την προσγείωση του ελικοπτέρου στην μοναδικού φυσικού κάλους αυτή παραλία, που πριν από λίγο καιρό είχαμε δει να σκάβεται βέβαια, και αυτό το έργο σταμάτησε. Το ξενοδοχείο που πήγαινε να γίνει εκεί, πάνω στο Σαρακίνικο τώρα όλα αυτά, έτσι, στην Ελλάδα μας, Ελλάδα 2.0, το 2026 συμβαίνουν αυτά, είναι ο τουρισμός που θέλουμε? Βάζω εδώ ένα ερωτηματικό, ρητορική ερώτηση θα μου πεις τώρα, όπως ρητορική είναι και η ερώτηση, δηλαδή γιατί θέλουν προθεσμία να σκεφτούν, να απαντήσουν τι ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης, γιατί πήγαν εκεί, δηλαδή πρέπει να το σκεφτούν, δεν ξέρουν γιατί πήγαν εκεί και με υπό ποιες συνθήκες, αλλά έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, οπότε το κάνουν. Ένας Θεός ξέρει, να δούμε τι θα πούν, τι θα επικαλεστούν. Κάποιος θα ζαλίστηκε, ας πούμε, δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Και συνεχίζουμε με σκιαδαρέσες στη θάλασσα και εδώ.
1: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας. Θέλω να το αντικαταστήσω με ένα άλλο, το πλακάκι της πισίνας.

0: και της κουζίνας.
1: Σκιαδαρέσες, δηλαδή η Όλγα και η Νίκη. Σκιαδαρέσει οι δίδυμες αυτές αδελφές που όταν είχαν ρωτήσει μια παλιότερη συνέντευξη στην Καθημερινή πώς και ανεβάζετε τραγούδια στο Spotify προτού κάνει ηχογραφήσετε κάποιο άλμπουμ, η μία αδερφή, η Νίκη, είχε απαντήσει πως δεν έχουμε σκοπό να κυκλοφορήσουμε κάποιο άλμπουμ, αυτές είναι οι βερσιόν, απλώς βγάζουμε πάρα πολλά σίγγλ. Και η Όλγα με μια δόση παραπάνω έτσι ηρωνίας και αυτοαναφορικότητας ίσως είχε απαντήσει δεν κάνουμε δισκογραφία, κάνουμε επιτυχία.

Ήταν η Λάμδα, ήταν τα λόγια του Παντελή Νικηφόρου από το άλμπουμ 3, το τραγούδι «Καλοκαιρινό». Μόλις ακούσαμε ένα τραγούδι που διασκεύασε και η Μαρία Παπαγεωργίου στο τελευταίο της άλμπουμ, γιατί όσοι με τρόμο να ζουν δεν θέλησαν, τους ξεβράζει η θάλασσα, η θάλασσα της Μεσογείου, και τα βλέπουμε ξανά και ξανά. Και από τους Λάμδα τώρα θα πάμε στα ξύλινα σπαθιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Σαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ζωντανή ηχογράφηση, δυτικές συνοικίες ήταν που έχουμε ακούσει το τραγούδι «Καλοκαιρινά ραντεβού», βέβαια αυτή την πολύ μεγάλη τους επιτυχία. Εδώ live από συναυλία που είχαν δώσει απόψε, λέω να μην κοιμηθούμε, ένα τραγούδι από τους Λαθρεπιβάτες, Γιάννης Νικολάου και Παντελής Θαλασσινός. Από τότε και επιστρέψαμε για το τελευταίο μας ημίωρο σήμερα. Εδώ καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και από το rteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Φυσικά και Άργυρης Παντελιάδης. Να σας πω ότι φροντίζει τον ήχο, να μην το ξεχάσω. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, μέχρι τις 7 κάνουμε παρέα και ακούμε Νίκο Πορτοκάλογλου. Είναι από το άλμπουμ Δίψα και το ομότιτλο κομμάτι.

Ήδη ψάχνει καθαρά ουρανό, Νίκος Πορτοκάλογλου που περιοδεύει μαζί με την πρωτοψάλτη σε πολλές συναυλίες που έκαναν οι δυο τους αυτό το καλοκαίρι. Και πάμε στη Μαριάννα Παπαθανασίου, μια νέα τραγουδοποιό που θα μας πει εδώ από τον άλμπουμ της, το τελευταίο και πρώτο της, το Θερινό. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι «Είμαι εσύ».

0: λέω, ωραία.
1: Ρασταμάν.
0: Ωραία αυτό.
2: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Σχήμα οξύμορο, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα εδώ, όπως τα περιέγραψε ο Ορέστης Ντάντος από το τελευταίο του άλμπουμ «Χέρια στο Θεό». Η Κατρακύλα και η Σωτηρία και η Κατρακύλα, ο Ορέστης Ντάντος τραγούδησε με την Εφέλη Φασούλη παρέα και διαβάζω πως για πρώτη φορά μετά από περίπου 120 χρόνια θα ξεκινήσει ο οργανωμένος καθαρισμός των μαρμάρων στο Καλλιμάρμαρο, στο Παναθηναϊκό στάδιο, για να αποκατασταθεί η φυσική όψη του πεντελικού μαρμάριου και να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η μοναδική αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του μνημείου. Και βέβαια όλο αυτό θα γίνει με την επιστημονική εποπτεία του σπουδαίου αρχιτέκτονα Μανώλη Κορέ.

τα λόγια του Ιάκωβου Καμπανέλη, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, όμως ο Γιώργος Ζαμπέτας διεκδικούσε αυτό το μοτίβο. Έλεγε ο Γιώργος Ζαμπέτας πως ο πρώτος Ζορμπάς, το μοτίβο του Ζορμπά δηλαδή, είναι «Το στρώσε το στρώμα σου για δυο», που του το έπαιξα εγώ του Θεοδωράκη. Εγώ το κέντισα και το διόρθωσα, αλλά δεν μου έβαλε το όνομα και τον καταδίκασα. Ο Θεοδωράκης είναι τιμωρημένος πολύ από μένα πια, έλεγε ο Γιώργος Ζαμπέτας με αφορμή αυτό το μουσικό μοτίβο, που ισχυριζόταν ότι ήταν δικό του και από εκεί ουσιαστικά ξεπατικώθηκε και ο Ζορμπάς. Και για τη συνέχεια ένα τραγούδι που είχε αγαπηθεί πάρα πολύ από τον Γιάννη Σαββιδάκη.

Ένα από τα πολλά και απλά τραγούδια της δεκαετίας του 90, ο Γιάννης Αβυδάκης βέβαια ήταν ένας από τους πολύ επιτυχημένους τραγουδοποιούς αυτής της δεκαετίας και ως ηθοποιός βέβαια, και αυτό βοήθησε στην πολύ μεγάλη δημοφιλία του, αλλά και τα τραγούδια του, οι δίσκοι του τότε. Το «Κορίτσι μου κοιμάται» λοιπόν ήταν ο Γιάννης Αβυδάκης, και έτσι με άρωμα 90's φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα λέμε όλη αυτή την εβδομάδα από τις 5 έως και τις 7 εκτάκτως λόγω των αδειών. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Συνεχίστε εδώ την ακρόαση στο δεύτερο πρόγραμμα που μπορεί, όπως μπορεί, να σας δροσίσει λιγάκι κατά μεσής του καλοκαιριού και του Αυγούστου. Ο Αργύρης Παντελιάδης φρόντισε τον ήχο και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Από το Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ροσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρο

0: Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Νικαβητού, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου συναντάει δισκογραφικά τον Κώστα Λιβαδά σχεδόν μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Reunion. Το άλμπουμ, αυτός ο τίτλος του, αυτή και η πραγματικότητά του. Και 7 τραγούδια, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Διαλέξαμε αυτό που μπορείτε να αφιερώσετε με κλειστά τα μάτια. Εμείς μαζί δεν χάνουμε.

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Στο αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168-9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Αυτή θα είναι βεβαίως η Dire Straits που μας έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία. Water of Love, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκινάει την απόψινη εκπομπή. Και έλατε να βρεθούμε για λίγο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα εξαιρετικό άρθρο της Φωτεινής Λαμπρίδη που δημοσιεύεται στο tvxs.gr και που πρέπει να κάνετε τον κόπο και να το διαβάσετε ολόκληρο. Η 19η τροπολογία, λέει η Φωτεινή Λαμπρίδη, του Αμερικανικού Συντάγματος που επικυρώθηκε το 1920. Υπήρξε ιστορική γιατί άνοιξε το δρόμο για την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή. Και από ό,τι φαίνεται σήμερα τα πράγματα αλλάζουν και με έναν τρόπο ξαναέρχεται στη δημόσια συζήτηση αυτό το δικαίωμα των γυναικών στην ψήφο. Και μάλιστα με έναν πλάγιο τρόπο από ακραία συντηρητικά και ακροδεξιά τμήματα της κοινωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση με το σύνθημα «Μία οικογένεια, μία ψήφος», που σύμφωνα με τους υποστηρικτές η ψήφος δεν θα πρέπει να αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε πολίτη, αλλά οικογενειακή απόφαση με τον άνδρα, σύζυγο, πατέρα ή άλλο αρσενικό μέλος της οικογένειας να εκπροσωπεί πολιτικά το σύνολο του νοικοκυριού.

Γιάννης Παπαγεωργίου και ούτε σπόντα, το σκάκι, ο τίτλος του τραγουδιού. Μία οικογένεια, μία ψήφος, η αμφισβήτηση του δικαιώματος ψήφου των γυναικών επιστρέφει στην Αμερική του Τραμπ. Αυτός είναι ο τίτλος του κειμένου, με την υπογραφή της Φωτεινής Λαμπρίδη. Μπορείτε να το βρείτε στο tvxs.gr. Και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα αυτής της τάσης είναι ο Ντακ Βίλσον, που είναι πάστορας και θεολόγος. Έχει ιδρύσει μια χριστιανική κοινότητα με περίπου 170 εκκλησίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο το οποίο περιλαμβάνει πανεπιστήμιο, σχολείο, εκδοτικό οίκο και διαδικτυακή πλατφόρμα. Αυτόν τον κύριο λοιπόν, τον κύριο Ντακ Βίλσον, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πιτ Χέγκσεθ, τον κάλεσε για να κάνει μία... μία λειτουργία στο Πεντάγωνο. Ο Ντακ Βίλσον, ο οποίος υποστηρίζει ανοιχτά την κατάργηση της 19ης τροπολογίας και λέει ότι η επέκταση του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες ενίσχυσε τον καρκίνο του ατομικισμού και ως εναλλακτική προτείνει το μοντέλο που εφαρμόζεται στη δική του θρησκευτική κοινότητα, όπου η ψήφος λαμβάνεται ανά οικογένεια. Και αν όλα αυτά σας φαίνονται τραγικά, το πιο τραγικό απ' όλα είναι ότι υπάρχουν γυναίκες που υποστηρίζουν αυτήν την διαδικασία, ιστορία, τάση, όπως θέλετε πείτε το. Ορισμένες γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Φωτεινή Λαμπρίδη, που συμμετέχουν στο κίνημα των παραδοσιακών συζύγων, υιοθετούν την άποψη ότι η επιστροφή στους παραδοσιακούς ρόλους φύλου θα ενισχύσει την οικογένεια.

Ο Λουκιανός Κυλαϊδονής έγραψε και έκανε και δεύτερες φωνές. Η Αφροδίτη Μάνου τραγούδησε. Μια μέρα μιας μέρης, ο τίτλος του τραγουδιού. Περίπατος μετασκέψεων, ο τίτλος του κειμένου. Αριστειδής Καλάργαλης. Χαράματα, λέει ο Αριστειδής Καλάργαλης, από τον μπαλκόνι, από το παράθυρο μπαίνει η δροσιά της θάλασσας και της νέας μέρας. Αντίκρυ πάνω από τα βουνά της Ανατολής ροδίζει ο ορίζοντας. Ο χρωματισμός του μεταβάλλεται σαν ένα ζωγράφος να πλώνει με το πινέλο του τα χρώματα του κόσμου. Σαν να βουτά το πινέλο στη θάλασσα και μετά να το περνά πάνω από τη γη, να παίρνει από τα πετρώματα παραλλαγές χρωμάτων και να τα πλώνει στο σκηνικό του ουρανού με μια οικουμενική υδατογραφία. Και ακολουθεί η μουσική, όπως σε κάθε καλή παράσταση των ανθρώπων και της φύσης. Δεκάδες πετούμενα, λέει ο Αριστειδής Καλάργαλης, τρακελαϊδούν, το καθένα ακολουθεί τη δική του παρτιτούρα, τη δική του μελωδία, αλλά χωρίς παραφωνίες ανάμεσα και ανταγωνισμούς. Κάθονται περιμετρικά στα δέντρα, μέσα στις φυλλωσιές, από όπου στέλνουν τους μελωδικούς λαρυγγισμούς. Σχεδόν ταυτόχρονα παρεμβάλλεται το τετέρισμα των τζιτζικιών. Αυτά έχουν άλλο συνθέτη και είδος μουσικής. Σε αυτήν επικρατούν ο σαλπιγγισμός και τα μικρά κρουστά. Αλλά ανάμεσα στα φτερωτά και στα τζιτζίκια υπάρχει μουσική συνεργασία, αλλά και παύση σε κατέρωθεν. Έξαφνα σιωπή, λέει ο Αριστειδής Καλάργαλης, οι μαέστροι έδειξαν παύση με την μπακέτα τους. Από μακριά ακούγεται το κικυρίκου ενός πετινού, επικρατεί τον άλλον, σπάει την προσωρινή σιγαλιά. Κατόπιν παύση, όπως γίνεται στα μεγάλα συμφωνικά έργα, ακολουθεί η φτερωτή υπόκληση των συντελεστών, η αλλαγή θέσης από κλαδί σε κλαδί και από δέντρο σε δέντρο. Πριν προλάβουν να ξεκινήσουν, να αρχίσουν το δεύτερο μέρος, ένα κορακοειδές έβγαλε φωνή και διέλυσε τη συναυλία των πουλιών και των τζιτζικιών.

τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Αριστίδη Καλάργαλη. Η μέρα ξύπνησε για τα καλά. Μαζί με το δρομολόγιο του ήλιου ξεκίνησα τον πρωινό περίπατο πλάι στη θάλασσα, απέναντι από τον αρχαίο λιμένο Βραχίωνα και τα τείχη του Κάτω Κάστρου. Όμορφη σκηνική εικόνα, λέει ο Αριστίδης Καλάργαλης, την οποία προσπερνάς γιατί είναι καθημερινή, μέρος του ορίζοντά σου. Τα παράθυρα της ψυχής σου, αν και είναι ορθάνυχτα, έχουν συνηθίσει τούτο το οπτικό πλάνο. Βαδίζει στην παραλία πέρα από το κλειστό εργοστάσιο του Καλαμάρη της οικογένειας του ποιητή Νικόλα Κάλλας. Παρατηρείς ότι ξέβρασε η θάλασσα, ένα παιδικό σωσίβιο, 3-4 μονές αγιονάρες, παιδικά παιχνίδια, μια τσουγκράνα, ένα αυτιαράκι και μερικά πλαστικά καλούπια, χελώνα, ψάρι, κάβουρα, με αυτά που βγάζουν καλούπια στην άμμο τα παιδιά. Εκεί που σκάει το κύμα, ανακαλύπτεις έναν πορσελάνινο μονοτήρα, τον παίρνεις για ενθύμιο του περιπάτου. Από μεσήμερο, λέει ο Αριστίδης Καλάργαλης, ο ουρανός συνοφρίωσε από την Ανατολή και τη Δύση. Ενώθηκε σε μούχρωμα, ήρθε καταχνιά άλλης εποχής. Μαθαίνεις ότι έπιασε φωτιά στην απέναντι μικρασιατική γη σε δύο μεριές. Στο βουνό Καζντάγ, το Οροσίδι και πίσω από τα Ιβαλή. Εδώ στο νησί καίγεται ο Ελαιώνας γύρω από το Πλωμάρι. Ο Βοριάς φούντωσε τις πυρκαγιές. Άνθρωποι στο νησί και στην απέναντι ακτή τρέχουν, προσπαθούν να σβήσουν, να κατευνάσουν τις φλόγες. Ο γεροβοριάς τι υπηκότητα έχει, ελληνική ή τουρκική? Ποιος θα ακούσει τις προσευχές, ο Χριστός ή ο Αλλάχ?

0: Ο Λεβίσαρ έγραψε μουσική, ο Χρήστος Θηβαίος ελληνικούς στίχους και τραγούδησε το δώρο. Και έτσι ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:22 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.
1: Ahora vamos a cantar todos.
2: Todos juntos, por favor. Gracias. Muchas gracias.

0: Αυτή ήταν βεβαίως η Mercedes Sosa από την Αργεντινή, Σολολεπίδο Αδιός. Το μόνο που ζητώ από το Θεό, ο τίτλος του τραγουδιού. Ας στρέψουμε λίγο το βλέμμα και σε αυτήν την Κολομβία με τα 7,4 ρίχτερ και τους δεκάδες νεκρούς ήδη μέχρι στιγμής. Ας στρέψουμε και το βλέμμα στην Ουρουγουάη. Εδουάρδο Γκαλεάνο λέγεται ο συγγραφέας, από εκεί μας έρχεται. Καθρέφτες στο βιβλίο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πάπυρος, Σάρα ο τίτλος του κειμένου. «Παίζω πάντα θέατρο», έλεγε, «στη σκηνή και εκτός σκηνής παίζω θέατρο, είμαι το διπλό εγώ μου». Δεν ξέρουμε, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, αν η Σάρα Μπερνάρ ήταν η καλύτερη ηθοποιός στην ιστορία ή η μεγαλύτερη ψεύτρα του κόσμου ή και τα δύο μαζί. Στις αρχές της δεκαετίας του 20, μετά από μισό αιώνα απόλυτης μοναρχίας, συνέχιζε να βασιλεύει στα θέατρα του Παρισιού και να προγραμματίζει ατελείωτες περιοδίες. Κόντευε τα 80, ήταν τόσο αδύνατη που δεν είχε ούτε καν σκιά και οι χειρουργοί της είχαν κόψει το ένα πόδι. «Όλο το Παρίσι το είχε μάθει», λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Όμως όλο το Παρίσι πίστευε πως εκείνη η ακαταμάχητη κοπέλα που στο πέρασμά της αναστέναζαν οι άντρες απλά υποδιόταν άψογα μια φτωχή ακροτηριασμένη γριά.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός. Πολύ πικρός.

μίλησε κλαις. Όχι δε λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας. Όλο γυρνάς. Πες μου που πας. Όλο γυρνάς. Πες μου που πας.

Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει. Πιες το

0: ως την ψυχή και στο κρασί στάλα χρυσή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή.
1: Μάνος Χατζηδάκης, υπογραφή στίχους και μουσική, ήταν ο Δημήτρης Χόρν που τραγούδησε τον ηθοποιό. Για μια από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς της παγκόσμιας ιστορίας, τη Σάρα Μπερνάρ, το κείμενο του Εδουάρδο Γκαλεάνο. Και αφού βρεθήκαμε στο Παρίσι, δύο από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του γαλλικού σανσόν.

Ο Σάρλας Ναβούρ και η Edith Piaf τραγούδησαν μαζί «Plus bleu que tes yeux», ο τίτλος του τραγουδιού. Σερενάτα ρυθμός 13 σε σολ, σε μείζωνα σολ. Έτσι υποτίθεται ότι τη λένε. Όλοι έχουμε συνηθίσει να τη λέμε μικρή νυχτερινή μουσική. Έχει την υπογραφή του Wolfgang Amadeus Mozart φυσικά. Και λένε, και δεν ξέρω πώς μπορεί να το ξέρουν αυτό, ότι ολοκληρώθηκε στις 10 Αυγούστου του 1787. Όπως και να έχει, με αυτήν την μικρή νυχτερινή μουσική του Wolfgang Amadeus Mozart πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
4: Ακούς δεύτερο 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή νύχτα.
1: Δεύτερο, παντού.

στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μεις και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Τα τραγούδια να χειροκροτήσουν.
1: Δεύτερο πρόγραμμα παντού.
2: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

τρεμάμενο αίμα του έρωτα μες στη γητιά σου.

0: Ήρθε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Το έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Δεύτερο 103,7.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ νέο παράδεισος κι η κόλαση.